84 80 25. Από τη Συρική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 69 72 84 80 25.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες, στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο, για όλο τον ομό Σερών.
1: Πού θέλεις ρε παιδάκι μου να σε πάω?

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον Μοσερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον ομό Σερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συνδική. Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Όσο κι αν θέλουμε να ξανασμίξουμε και το δεσμό μας να το κρατήσουμε. Όσο κι αν λέμε πως αγαπιόμαστε, μη

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Στάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
3: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε απόρθητο φρούριο μετατρέπεται σταδιακά από σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, η οποία ανοίγει τις πύλες της αύριο. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων από τις 3 σήμερα μέχρι από τις 3 χθες το μεσημέρι έως τις 8 το βράδυ της Κυριακής, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων σε κεντρικούς δρόμους. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό στην Θεσσαλονίκη λόγω των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαινιάστηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας Νέας Μηχανιώνας. Καρφιά από τον Υπουργό εναντίον του Αλέξη Τσίπρα με φόντο την ομιλία του από τη Θεσσαλονίκη για το οικονομικό του πρόγραμμα.
1: Θέλω λοιπόν να πω ορισμένα πράγματα πριν φτάσω στο κέντρο υγείας. Δείτε πώς τα φέρνει η ζωή. Είναι χθες εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Παραμένω. Και κάτι και εξαγγέλει. Πρώτον, κινητές μονάδες υγείας. Έλα Χριστέ και Παναγία. Συγγνώμη, γέροντες. Δεν πάει αύριο στην Κιόσκαλα με την Ειρήνη να γαντιδάκι με μια κινητή μονάδα υγείας να δει τι έχουμε φτιάξει ήδη. Αλέξη μου, τι έχουμε φτιάξει κινητές μονάδες υγείας και δουλεύουνε. Δεν περιμέναμε σένα. Αλλά ακούστε ακόμη καλύτερο. Ανακοίνωσε στήριξη, λέει, των ασθενών με άνοια. Με μονάδες θα πηγαίνουν στο σπίτι και θα φροντίζουν τους ασθενείς με άνοια σε εξειδικευμένες μονάδες, Δημήτρη μου. Περίεργο! Με τον Δημήτρη ήδη φτιάξαμε τις πρώτες 7, έχουμε εγκαινιάσει τις 5 και πάμε για άλλες 20.
0: Ξεκάθαρα μηνύματα προς την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός από το Μαξίμου, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή, αλλά δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από τις ευρωπαϊκές χώρες να δώσουν στις ΗΠΑ τα χρήματα για τη στρατιωτική βοήθεια που είχε σταλεί στο παρελθόν στην Ουκρανία. Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, ενώ φάνηκε να προαναγγέλει και προσωρινή διακοπή των πωλήσεων όπλων σε συμμαχικές χώρες. Νέο ανωδικό κύμα καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο διαταραχών. Το Brent ξεπέρασε τα $97 το βαρέλι. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.

0: Για σήμερα αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός, σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αναμένονται αραιές νεφώσεις κυρίως σε περιοχές των Ηπειρωτικών και του Βορείου Αιγαίου. Λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά Ηπειρωτικά και από το μεσημέρι και κυρίως το απόγευμα. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 35 βαθμούς.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.

0: σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Κατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. 6 και 7, Ράδιο Θεσσαλονίκη, από νωρίς το μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Ανατολή Ηλίου στις 7 παρα 2, Δύση στις 7 παρα 4. Η ημέρα θα διαρκέσει 12 ώρες και 58 λεπτά. Και σήμερα είναι της Αγίας Ερμιώνης, κόρης Αποστόλου Φιλίππου, προφήτου Μωυσέως Θεόπτου, Αγίου Ωκεανού Μάρτυρος.

Είναι Διεθνής ημέρα τα εκβοντό η σημερινή, Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας. Και σαν σήμερα το 1682 ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομήτης του Halley. 1828 αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Ολοκληρώνεται στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπράιμ. 1839 σαν σήμερα αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας που μένει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Λίγη στις 29 Αυγούστου του 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, του σημερινού Champions League δηλαδή, μεταξύ Sporting Λισαβόνας και Παρτιζάν Βελιγραδίου. Τελικό σκορ 3-3. 1978 ο Γιώργος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. Και 1998... δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτ και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.

Χθες είχαμε πάλι τα ίδια στη Θεσσαλονίκη. Άνοιξαν οι ουρανοί για τρίτη βραδιά στη σειρά. Νερό ατελείωτο σε ελάχιστη ώρα για την ποσότητά του. Για άλλη μια φορά οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, κάποιοι και σε ψευτοχυμάρους, χυμάρους ημιτασιών δηλαδή, αλλά μετατράπηκαν. Πάλι κάποιοι κολύμπησαν, βουτήθηκαν στα νερά δηλαδή, βρέθηκαν προεκπλήξεως και προαπροόπτου. Κάτι δέντρα μας έπεσαν, κάτι κλίσεις δέχτηκε η πυροσβεστική, κάτι τρύπες μας έχουν ανοίξει δεξιά και αριστερά. Στα κανονικά μας είμαστε. Νομίζω ότι τελειώσαμε τώρα, έτσι. Είπε κανείς, νομίζεις. Είπε κανείς, όχι. Άρα μάλλον τελειώσαμε.

Αν δείτε κάτι έξω να το στείλετε, να το δούμε κι εμείς και να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Χρησιμοποιήστε το Viber 6947 945 945. Με την καλημέρα σας βέβαια μαζί, σχόλια και οτιδήποτε άλλο θέλετε, στη διάθεσή σας.

η πρώτη μας φροντίδα το πρωί και η τελευταία το βράδυ. Οι τιμές των καυσίμων στη διεθνή αγορά. Χτυπήσαμε χθες 97,3. Άρα νομίζω πρέπει να πανηγυρίζουμε τώρα, γιατί είμαστε στα 95,9 αυτή την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή μας φρόντισε λίγο η Παρασκευή, έπεσε κατά ένα δολάριο πλάς. Βέβαια τώρα έχει αρχίσει να ξανανεβαίνει και χάρη και προκοπή δεν πρόκειται να δούμε όσο η κατάσταση είναι στον αέρα και παραμένει παρά περί της αντιθέτου δηλώσεις, οι οποίες προέρχονται από το στρατόπεδο των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δεν τελειώσει αυτή η υπόθεση ευρύτερα, αλλά και ειδικά στο Ορμούζ, κάτι παραπάνω δεν μπορούμε να περιμένουμε.

αρέσει πάρα πολύ η ατάκα του Πέτρου για την χθεσινοβραδινή βροχή, για τον κακό χαμό που έγινε άλλη μια φορά. Μάλλον έβρεξε αρκετά, γιατί βρήκα έναν κάδο, λέει, στο σπίτι μου στον Εύωσμο που γράφει Δήμος Νεάπολης Σικαιών. Καλά, όχι ότι θα μου έκανε και εντύπωση. Πού να αντέξει το παντοροϊκό σύστημα στη Θεσσαλονίκη. Με τόσο νερό μαζεμένο μέσα σε λίγα λεπτά, χύμαρι και ό,τι πάρει βέβαια στη διαδρόμη και όπου το πάει. Τώρα εντωμεταξύ έχεις και το αβαντάζ ότι και λούτσα να γίνεις, είναι καλοκαίρι και τέλος πάντων δεν πρόκειται να γίνεις παγωτό. Γιατί άμα σε πιάσει κανένα τέτοιο στο καταχύμωνο, πέρα από γουρούνι, γίνεσαι και στήλη. Δηλαδή μέχρι να φτάσεις στο σπίτι για να καταφέρεις να αλλάξεις, κλάφτα. Τώρα μπορεί να το ρίξεις και στην πλάκα κάποια στιγμή. Όσο πλάκα μπορεί να έχει κάτι

0: Ο Αντώνης είναι δυτικά μπροστά στο One Salonica. Του μυρίζει καμένο πλαστικό. Αν ξέρετε κάτι, να μας πείτε, έτσι. Βασίλη, καλή σεζόν και σε σένα. Καλημέρα στον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται στα Κουφάλια και του δείχνει το θερμόμετρο 17 βαθμούς αυτή την ώρα. Ας πω την αλήθεια, και εμένα στο Νέο Ρήσιο φτάνοντας μου έδειχνε κάτω από 20 και δεν σου κρύβω ότι με εντυπωσίασε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Η Good Deals προτείνει.
11: Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη κινείται διαφορετικά. Το Royal Hotel φιλοξενεί το Lumen Movement Festival. Δύο μέρες γεμάτες yoga, πιλάτες, functional training, ομιλίες και DJs. Ώρα έναρξης 9 το πρωί. Move with light, flow with soul.
10: Βρείτε εκπτωτικά εισιτήρια στην goodeals.gr.
12: Επιμένεις?
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε?
13: Ναι, αγαπητοί μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή?
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις?
13: Ναι, σου λέω.

0: πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου. Θα το καταλάβουνε.
1: 4 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους, Θεσσαλονίκη.
2: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
3: Καλή σας μέρα, είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, πρώτες σελίδες εφημερίδων στο Ράδιο Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα και βλέπω στα νέα σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, Μητσοτάκης Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γιατί μένει στα αζήτητα η τελευταία ρύθμιση. Πρώτων πυλών το χειρότερο Ελνίνιο, ο ΟΗΕ προειδοποιεί. Επανεκκίνηση 3 Σεπτέμβρη από τα παλιά στο Ηράκλειο. Ελλάς το φάλτσο με τις θηρίδες και άλλες ιστορίες. Πράσινο φως από τη Ράση για τη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αθήνα με αστερίσκους. Στέγαση, κίνητρα από φορείς, δήμους και ιδιώτες για δημόσιους υπαλλήλους. Στα του κυπέλου Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 1-0. Και πάμε στην καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Στερούνται ένομης ισχύος τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, διάβημα προς την Άγκυρα. Έρχεται Σούπερ Ελνίνιο, προειδοποιεί ο ΟΗΕ. Αυξήσεις στα ενίκια, πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου 2. Αυξήθηκαν κατά 64% οι τουρίστες στην Αττική. Εκτόξευση και στις εισπράξεις κατά 125% σε σύγκριση με το 2019. Διεφθαρμένη η Αμερικανική κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις καίνε τον Τραμπ. Ακίνητα δημοσίου, άφαντοι οι καταπατητές. Και ακούστε γι' αυτό, γονιδιακή επεξεργασία, σκύλοι που δεν προκαλούν αλλεργίες. Στην εφημερίδα των συντακτών, πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης της Ελλάς σε αριθμούς. Εκπαίδευση, 21.000 κενά και 30.000 αναπληρωτές στα σχολεία. Γεωτεχνική δημοσίου, ιδού το επόμενο μέγα σκάνδαλο μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γερμανία-Ρωσία βαθαίνει κι άλλο η κρίση. Ποδόσφαιρο νίκησε, δεν ικανοποίησε. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Ο ΣΕ διαψεύδει το κακόγουστο σοου Κυρανάκη για τα τρένα. Αδειάζουν τώρα τη Ζαχαράκη για το βιβλίο με τα ομόφυλα ζευγάρια. Παραμένει η τουρκική ονομασία στο Καστελόριζο, στο Marine Traffic. Από τον Ελεύθερο Τύπο επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας, θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες, αυξάνονται τα περιστατικά με μαϊμού, τεχνικούς και λογιστές. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα, δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν. Νέο ράλι τιμών για το σιτάρι. Ο Ανδρουλάκης τάζει 13ο μισθό στο δημόσιο από Λεφτόδεντρα. λίγα περιζήτητα ακριβότερα τα νεόδμητα ακίνητα. Και τέλος από τον ριζοσπάστη, σκέτη κοροϊδία η αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ, μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Χώρος εκατομμυρίων για τους ομίλους του πολέμου πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτά τα ολίγα. 6 και 38 φτάσαμε. Καλή σας μέρα. Είναι Παρασκευή. Έχει 4 σήμερα ο Σεπτέμβρης. Εμείς είμαστε μαζί από τις 6. Από νωρίς όπως κάθε πρωί στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, Σάκης Μόσχης.

0: στραβοξύπνησε πορεία. Μου λέει ο Δημήτρης ότι έριξε πριν από λίγο κάτι σαν απόνερα των χθεσινών του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης. Αλλά ήταν γρήγορο.
1: Ταχύ.
0: Όσοι ανησυχείτε, να ξέρετε ότι πάμε σιγά σιγά εκ νέου σε άνοδο θερμοκρασίας. Στην Κυριακή, αν θυμάμαι, καλά νομίζω θυμάμαι, Κυριακή ο υδράργυρος θα χτυπήσει ταβάνι πάλι. Ό,τι πρέπει για μπάνιο. Κατάλαβες, Αλέξανδρε, γιατί μου έλεγε και ο Αλέξανδρος πριν από λίγο. Πρέπει να προγραμματίσουμε καμιά άδεια, λέει, για τα τελευταία μπάνια.

σε σηκωτικό βίντεο ο Χρήστος από ακτή Σαλονικιού, Χαλκιδική. Από τις καλύτερες παραλίες. Απολαμβάνει την Ανατολή. Φαντάζομαι ανοιχτά τα σπίτια, έτσι. Έχει ακόμη κόσμο. Ωραία χρώματα και από την Μπότσαρη στέλνει ο Νίκος. Καλή σου μέρα.

Οι αλλαγές που άκουγες, Νίκη, είναι για αύριο Σάββατο για τη λειτουργία του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων. Αναλόγως των πραγμάτων, από τις 3 το μεσημέρι αύριο και μετά θα προχωρήσει η διαχειρίστρια εταιρεία σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας σταθμών. Αυτοί οι οποίοι κάποια στιγμή θα κλείσουν μετά τις 3 αύριο το μεσημέρι είναι νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, το μισό μετρό δηλαδή. Πριν την επέκταση της Καλαμαριάς τα λέγαμε όλο. Άλλη μια φορά το Σάββατο για την Διεθνή Έκθεση και για την οικονομική ζωή της πόλης θα πάει στράφη.

σχετικά με τα μέτρα. Μου λέει ο Χρήστος, ψάξε σαν καλός δημοσιογράφος πόσα χιλιόμετρα κάγκελα έχουν τοποθετήσει στη Θεσσαλονίκη για μέτρα προστασίας. Να το ψάξω σε μέτρα ή σε τετραγωνικά.

Αν το ξέρεις ότι στη Φραγκφούρτη έχετε καλύτερη θερμοκρασία από πολλές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα αυτή την ώρα. Ο Χρυσόστομος είναι στη Φραγκφούρτη, στο δρόμο για δουλειά, είναι σε έναν σταθμό εκεί, φεύγει με το τρένο. Θέλετε να σας πω και ποιος είναι ο σταθμός? Όχι, μου τον στέλνει ο άνθρωπος, εγώ πω να σε τον πω τώρα. Να μην προσφέρω αυτόν ο γέλιο πρωί πρωί. Ναι, από γερμανικά ξέρω μόνο Wirtz, και αυτό γιατί παίζει στη Λίβερπουλ.

εύχομαι όλοι μας καλημέρα από τη Μαρία και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα στον Πασχάλη. Μόνο ο ψεκασμένος, λέει, όπως το λέτε, Βελόπουλος, δεν θα έρθει. Εμείς δεν λέμε τέτοια πράγματα. Αν μας βάζεις λόγια στο στόμα. Να καλημερίσω και τον Αλέξη. Πάρα πολύ ωραία χρώματα. Αυτά είναι ανατολή δρυμού, έτσι. Μετά την περιπέτεια προλίγων λεπτών, βλέπω έχει στρώσει πάρα πολύ η κατάσταση και βορείως. Ωραία ανατολή έχουμε. Όχι παντού, εντάξει. Εξαρτάται από το σημείο του παρατηρητή.

χάλια. Τι βροχή ήταν αυτή χθες, άσε μην το συζητάς. Τι βροχή ήταν και χθες. Λίσσα κακιά και μαύρη τον έχει πιάσει. Βροχή στυλ πάρε να έχεις. Να για να μάθεις. Τέλος πάντων, και χθες δεν πάθαμε τίποτα, γιατί με τέτοια καιρικά φαινόμενα το πρώτο στο οποίο πάει το μυαλό είναι μην πάθουμε καμιά ζημιά και τρέχουμε. Εντάξει, μας πέσαν κάτι δέντρα, είχαμε κάτι ψευτοκαθιζήσεις, άνοιξαν κάτι τρύπες, έπεσαν και κάτι τηλέφωνα στην πυροσβεστική, αλλά ήσαμε εκεί. Πάλι καλά. Γεια σου Γεωργία. Με τσιγκλάει η Γεωργία. Λέει, τι λες με τη φασαρία για τις τραπεζικές θηρίδες στα κόμματα. Είναι το βασικότερο πρόβλημα του μέσου Έλληνα αυτή τη στιγμή. Λογικό να υπάρχει τέτοια ενασχόληση στα κόμματα. Γι' αυτό έχουν πέσει όλοι με τα μούτρα, γιατί τι απασχολεί τον μέσο Έλληνα, τι γίνεται με τις τραπεζικές θηρίδες. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καθίστε καλά πρωί-πρωί. Μην με βάζετε στην πρίζα. Πώς το λέμε, κάτσε.

την έχει τη δροσιά του, έτσι. Βλέπω και στο μήνυμα του Παναγιώτη, ο οποίος πέρασε από Πολύμηλο, Γινό Πολύμηλος, από Βέρεια προς Κοζάνη, Εγνατία, εκεί αψηλά, Διόδια. 12,5 βαθμούς έχει. Το λες και παραπομπή στο φθινόπωρο, ε? Έτσι μια γεύση. Ο χορηγός μας η Ζωμάτ είναι και σήμερα μαζί μας. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα, λέγεται η Ζωμάτ Thermosystem, με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους, σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος. Η Ζωμάτ Thermosystem, με την εγγύηση ποιότητας της Ζωμάτ. Αντώνη, τι κάνεις? Απολαμβάνεις την

0: 열은 했다. 혹시 표 아르가?
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο 6972 848025.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972 848025.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωή.

0: Με την έννοια ότι κάθε πρωί στην εκπομπή πηγαίνουμε σε διάφορα μέρη της Ιδρωγείου και συναντάμε παντού Έλληνες. Όπως λέμε, όποια πέτρα και αν σηκώσει, Έλληνα θα βρει από κάτω. Έχει δουλειές παντού, έχουμε μετακινηθεί παντού, υπήρχαμε ούτως ή άλλως παντού. Απλά γίναμε λίγο περισσότεροι τα προηγούμενα χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν είχα κάνει τέτοιο ταξιδάκι. Στη γειτονιά, βέβαια, συγκριτικά με άλλες χώρες στις οποίες πηγαίνουμε. Αλλά με θνηδιάσατε όντως. Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Θα πάμε σε ειδήσεις, θα ακούσουμε τη Μέρη Γεωργακούδη και σε λίγο θα είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε. Καλή σας μέρα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
4: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl τη Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
3: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
4: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Η μοναδική τους ποιότητα παίρνει 10. Η ιδιαίτερη γεύση τους άριστα 10. Νέα σειρά κορυφαίο 10-10. Γαλοπούλα, χειρομέρι, κοτόπουλο. Ποιοτικό και διαφορετικό. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
6: Ό,τι αξίζει θέλει τέχνη και χρόνο. Γι' αυτό και ο Πασιάς συνδυάζει τα πιο εκλεκτά κομμάτια κρέατος με τα πιο αρωματικά μπαχαρικά και τα αργοψύνει σε ξύλα βελανιδιάς για 5 ώρες. Έτσι έχουν όλο το χρόνο για να βγάλουν την ιδιαίτερη γεύση και την οστιμιά τους. Νέα σειρά ψητά αλαντικά κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα,

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ από σήμερα η Θεσσαλονίκη σε ισχύ μέτρα της τροχίας, συγκεντρώσεις και πορείες. Στις 8.30 το πρωί το καθιερωμένο καραβάνι υγείας. Η συγκέντρωση των υγειονομικών θα πραγματοποιηθεί έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Θα ακολουθήσει πορεία στο κέντρο της πόλης. Στις 11 συγκέντρωση του ΕΚΑΦ μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, πρώτο σταθμός θα είναι το νοσοκομείο Παπανικολάου, αμέσως μετά θα μεταβεί στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στις 7 το απόγευμα θα βρεθεί στο χώρο του πρώην στρατοπέδου Μέγας Αλέξανδρος, όπου θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου. Αμέσως μετά θα παραστεί στα εγγένεια του νέου διδακτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου αναμένεται να αφορά φορολογικές ελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ υποσχέθηκε χθες από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εξήγηλε επίσης μέτρα για τη στέγη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην πνίγεται από χρέη. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Συνεχίζεται η κόντρα για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα χωρίς καμία κοστολόγηση, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.
2: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει. Καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και μπήκαμε στη διαδικασία με τη συνδρομή του οικονομικού επιτελείου να κοστολογήσουμε μόνο τις χθεσινές εξαγγελίες του κ. Τσίπρα, οι οποίες σε ετήσια βάση, δηλαδή κατά το έτος εφαρμογής τους.
0: Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα πάει το πρόγραμμα της ΙΕΛΑΣ καρφιά από τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας, ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή, αλλά δεν θα δεχθεί υποδείξεις από κανέναν για την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισής της, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαξίμου. 24ωρη λειτουργία του μετρό στη Θεσσαλονίκη σήμερα και αύριο. Κλειστοί θα παραμείνουν από το μεσημέρι του Σαββάτου 8 σταθμοί του μετρό λόγω των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών. Νέος σιδηροδρομικός σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
5: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
4: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serotherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Serotherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Γενικά έθριος καιρός θα επικρατήσει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν αποκλείεται πάντως να εκδηλωθούν λίγες σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία θα δείξει κατά τόπους μέχρι και 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 35 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Κολλιός παραδοσιακό ημίσκληρο, μόνο 9,68 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλες, χύμα κοπής, μόνο 7,49 το κιλό. Ντόρ μπανάνες εισαγωγής, μόνο 1,48 το κιλό. Και Ελωμάς, χαρτί υγείας, 10 ρολά τρίφυλλο, μόνο 2,99. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
2: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
3: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
4: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίες στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη.
5: Καθαριότητα σπιτιών.
6: Nexus.
5: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
6: Nexus.
5: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
6: Nexus.
5: Πότε?
6: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
5: Πώς?
6: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
5: Αποτέλεσμα.
6: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

Δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε?

0: καλημέρα σας. Καλημέρα στην πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη.
1: Σας είπα 8 φορές καλημέρα, άνθρωπε.
2: Μακεδόνισσες και Μακεδόνες.
3: Χριστός.
4: Είναι η πρώτη φορά που η πίστη του απλού λαού έρχεται στο πολιτικό προσκήνιο.
5: Η Παναγιά μαζί μας δηλαδή.
6: Εγκατάσταση κοντζιά.
7: Τώρα μάλιστα.
8: Θα ήθελα βεβαίως να ευχαριστήσω και τον Ηλία Κασιδιάρη.
9: Όχι, δεν σφάξανε.
10: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε.
11: Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα.
12: Εγώ κάνω για 100.
13: Κοντεύω να σκάσω από τη στεναχώρια μου.
14: Αέρας κοπανιστός. Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα.
15: Αλλά αυτοί είστε.
16: Τέλος.
17: Και καλή σας μέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι 7 και 4 και σήμερα είναι η 4η μέρα του Σεπτέμβρη.

0: όντως είναι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, έτσι, κυριολεκτότορ. Δεν αναφέρομαι σε καμιά άλλη ατμόσφαιρα, στην ατμόσφαιρα του πλανήτη αναφέρομαι. Και δει εδώ στα δικά μας της γειτονιάς. Έριξε πάλι το κάτι της του πρωί-πρωί βόρεια. Χθες πάλι μας περιποιήθηκε δεόντως κατά τη διάρκεια του απογεύματος, του προχωρημένου απογεύματος και της νύχτας. Ήταν η τρίτη σερή μέρα. Τώρα υποτίθεται ότι ξεμπερδεύουμε, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνεί. Εν τω μεταξύ οι προγνώσεις πέφτουν έξω με πάταγο, και σε ώρες και σε μέρες και σε φαινόμενα και σε ένταση, ό,τι θέλετε. Αυτό το οποίο λένε όλοι οι μετεωρολόγοι είναι ότι ξαναγυρίζει ο διακόπτης σε φουλ καλοκαίρι με άνοδο εκ νέου της θερμοκρασίας, για να ξαναπαίρνουμε άδειες που λες είναι χρήστο, να πάμε για μπάνια τώρα. Κατάλαβες? Γιατί έχουν φύγει και οι ορδές, όχι όλες, αλλά τέλος πάντων έχουν αποχωρήσει σε μεγάλο βαθμό, οπότε είναι πιο ελεγχόμενη, πιο ανθρώπινη η κατάσταση. Είναι καλή περίοδος δηλαδή τώρα. Θα πάρουμε μια άδεια για σβήσιμο.
1: Κοίτα, εγώ δεν θα το πολύ ρίσκαρα πάλι. Γιατί οι εφαρμογές στα κινητά, και τα έχουμε πει και άλλες φορές, δεν έχουν σχεδόν καμία αξιοπιστία πέραν λίγων ωρών. Και πάλι είμαι πολύ αισιόδοξος και θετικός αυτό που λέω. Γιατί?
0: Ούτε καν ωρών.
1: Ναι.
0: Πολλές φορές εμένα το δικό μου το ματζαφλέρι εδώ πέρα μου λέει ήλιος ντάλα και εκείνη την ώρα ρίχνει καρέκλες.
1: Ακριβώς.
0: Λέω με δουλεύει τώρα, το δόκο καμία.
1: Και έχεις πληρώσει και ένα κάρο λεφτά για το κινητό, έτσι. Μην ξεχνάμε. Και να πούμε γιατί. Αυτές οι εφαρμογές στα κινητά, τώρα πιάσαμε τη διακουβέντα, βασίζονται σε κανένα 2-3 προγνωστικά μοντέλα παγκόσμια. Είναι ένα το ευρωπαϊκό, ένα το αμερικανικό και κανένα ακόμα. Όταν υπάρχει αυτό το προγνωστικό μοντέλο, το οποίο είναι αμερικάνικο, το πούμε, και βασιζόμαστε στο αμερικάνικο μοντέλο τι καιρό θα έχει τώρα στη Θεσσαλονίκη, τι περιμένεις ακριβώς?
0: Δηλαδή,
1: να πέσει μέσα.
0: Άμα πατήσω Μαϊάμι, ας πούμε, τον πιάνει τον καιρό.
1: Φαντάζομαι θα έχει περισσότερες πιθανότητες να τον πιάσει τον καιρό.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτό είναι αμερικανικό μοντέλο, δεν το πιάνει. Εδώ τα δικά μας τα μοντέλα με δικούς μας μετεωρολόγους, γιατί δεν τα πιάνουν? Χθες υποτίθεται ότι μέχρι το μεσημέρο απόγευμα, ό,τι ήταν να κάνει, θα το έκανε.
1: Ναι.
0: Και πήγε 8 η ώρα, έχει μαζευτεί το τέρας από πάνω και ανοίγει το στόμα του μετά και βρυχάται. Δεν έχουμε πέσει έξω κάμποσες ώρες. Δεν ήταν και λίγες και στην ένταση του φαινομένου. Κάτσε να βάλω Μαϊάμι άμα είναι. Σ' αρέσει το Μαϊάμι, θες να βάλω τίποτα άλλο?
1: Πολύ ζέστη, ρε παιδί.
0: Ζέστη, ε. Καλά, βορειότερα αν είναι.
1: Πάνε στο Αλμπουκέρκι. Πάντως, αν σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες ημέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται, σίγουρα θα σου έχουν τύχει ένα από τα δύο αυτά πράγματα. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά, με το Connect Day One, όπου έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας ημέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Δηλαδή, δεν τέλειωσες?
1: Μια γραμμή ακόμα,
0: ναι,
1: να πω,
0: για πες.
1: Γιατί ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Όχι τώρα, γιατί με βάλει στην πρίζα με τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά μοντέλα. Τώρα, ας πούμε, εγώ για Θεσσαλονίκη βλέπω μεθαύριο Κυριακή 35. Αυτό να το πιστέψω ή όχι? Και ό,τι θες κάνε, πες.
1: Και την Τρίτη πόσο δείχνει?
0: Την Τρίτη 29.
1: Βλέπεις? Από 35-29, δεν ξέρω.
0: Κάτσε. Μου, άλλη Κυριακή, άλλη Τρίτη. Το ότι δείχνει για το επόμενο Σαββατοκύριακο ότι θα μας προσφέρει μια μερίδα φθινόπωρο, ας πούμε το άλλο Σάββατο, δείχνει βροχές.
1: Καλά.
0: Και 24 βαθμούς.
1: Για το άλλο Σάββατο.
0: Για το άλλο Σάββατο. Αν μου πεις δεν μπορούμε να πιάσουμε σε 2 ώρες τι θα γίνει.
1: Κάτσε να συγκρίνουμε με κανένα ελληνικό, περίμενε.
0: Α, τόσο καλά.
1: Κοίτα, για Κυριακή δείχνει ένα 35 και το ελληνικό.
0: Ωραία, μέσα είμαστε. Για το άλλο Σάββατο βλέπεις αν θα έχει φθινόπωρο?
1: Όχι, είναι πολύ μακριά. Μπορώ να σου πω μέχρι Τετάρτη.
0: Αυτό βλέπει.
1: Ναι. Μέχρι Τετάρτη μπορώ να σου πω μέγιστη 29.
0: Τα ίδια βλέπουμε.
1: Τι να σου απαντήσω, ξέρω.
0: Για να δούμε. Πάντως μας έχει τρελάνει ρομπαγάσιδες. Πού να ήμασταν και αγρότες.

Μου λέει ο Χρήστος ότι χθες μέχρι τις 8 το βράδυ έδειχνε προειδοποιήσεις για καταιγίδες. Πού? Στην Αλεξανδρούπολη. Ούτε εκεί έβρεξε. Μετά άνοιξαν οι ουρανοί εδώ, ενώ έπρεπε ό,τι ήταν να κάνει να το κάνει μέχρι το μεσημέρι. Εν μεταξύ είχε ντάλα ήλιο χθες το μεσημέρι, μιλάμε παιδιά ένα καιρό. Κατά καλό καιρό, δηλαδή σου μιλάω τώρα 15 με 20 Ιουλίου και έλεγα άρεση, πού είναι όλα αυτά τα οποία δείχνουν και πρέπει να τελειώνουν μέχρι τις 6. Μετά ήρθε το θηρίο από πάνω, μάζευε κάτι μαυρίλες, που λες θα μας ορμήξει, θα μας φάει. Και όντως δηλαδή μας έφαγε κανονικά. Πέρα από τα τουλούμια τα οποία έριχνε και όλα αυτά τα νερά τα οποία πήραν τις κατηφοριές, στην αρχή όταν ξεκίνησε έριχνε κάτι προειδοποιητικές σταγόνες μεγέθους, τι να σας πω, δηλαδή παλιά τα μετρούσαμε με κέρματα, τώρα δεν έχουμε και ανάλογα, τι να σας πω τώρα, 2 ευρώ, και το 2 ευρώ νομίζω μικρό είναι, οπότε ας τα αφήσω καλύτερα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι παρά την μεγάλη εξέλιξη στην τεχνολογία, πολλές φορές μας τα κάνουν από κούπες. Επίσης να μην ξεχάσουμε να στείλουμε χαιρετίσματα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχετε ένα site. Έχετε ένα site. Δεν το συμμαζεύετε λίγο ρε παιδιά? Είναι και Εθνική η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ένα, τι να κάνουμε κι εμείς, λίγο τα μερομήνια. Λίγο διαβάζουμε καμιά πλάτη από κανένα πρόβατο, λίγο το φλιτζάνι, λίγο τα χαρτιά. Καλύτερα δεν είναι όμως με δορυφόρους και άλλα μέσα. Ξέρω εγώ, λέω τώρα.

0: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 8480 25. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
1: Δεν βλέπεις, λες τα 20 μέτρα. Αυτό είναι εντός πρόγνωσης τώρα ή εκτός? Εντός σχεδίου.

Τώρα μου χώνεται ο Μπάμπης. Υπάρχει, λέει, η έκφραση σταγόνες σαν πιατάκι του καφέ. Και μάλιστα η έκφραση, λέει, είναι και διαχρονική. Εγώ πρώτη φορά την ακούω. Πόσο διαχρονική είναι? Σταγόνες σαν πιατάκι του καφέ. Έχεις ακούσει, Χρήστο, τέτοιο πράγμα? Κάτσε, περιμένετε λίγο, γιατί είναι και νεότερος ο Χρήστος. Έχεις ακούσει τίποτα? Ούτε ο Χρήστος, ούτε εγώ. 2-1 έχασες.

0: Είναι 7:30.
1: Ώρα να μπει στις κληρώσεις Happy Go 30 του Regency Casino Θεσσαλονίκη για 30 αυτοκίνητα.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
3: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
3: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα, τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό, μόνο 10,99. Και μπύρα πιλ σε εξάδα κουτί, μόνο 3,85. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ανακύκλωσε και κέρδισε άμεσα μετρητά. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Από το 1999, κοντά σε ιδιώτες, επαγγελματίες, αλλά και στο δημόσιο, με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντολογικές άδειες. Οι καλύτερες τιμές χαλκού, σιδήρου και υπόλοιπων μετάλλων και με δωρεάν μεταφορά. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητή Ευρυγέννη 15. Τηλέφωνο 2310-327-618. Η Παρασκευάς Πέτρος ήκε, μεγάλωσε. Σας περιμένουμε και στις νέες μας εγκαταστάσεις ΒΠΕ Νέας Ρεδεστού. Τηλέφωνο 2312-31-6794.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλλά αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5.
10: Καλή σας μέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο.

Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να προσέχετε κανένα δυο σημεία. Παραδείγματος χάρη, κινείται ένα μέτωπο καιρικό βορείος, το οποίο αυτή την ώρα γεμίζει την Κορώνια. Ρίχνει στο τμήμα από Χορτιάτη και κατεβαίνοντας προς την άλλη πλευρά, προς τον Άγιο Βασίλειο. Άρα η ευρύτερη περιοχή έχει τα θέματά της. Επίσης πρέπει να προσέχετε όσοι κινηθείτε κάτω και περάσετε από σιδηροδρομικό σταθμό.

0: φανάρια μας τις τελευταίες μέρες από τις νεροποντές έχουν τα θέματα τους. Τα πνίξαμε δηλαδή τα κυκλώματα μέχρι να στεγνώσουν, ξαναρίχνει, τα ξαναπαίρνουμε στο χέρι. Άντε ξανά απλωνέτα. Συνέχεια στα μανταλάκια τα έχουμε. Τώρα εκεί βέβαια έχουμε σοβαρά θέματα, γιατί δεν είναι όλα τα φανάρια ίδια. Εκεί προσπαθούν να εξυπηρετηθούν καμιά 7-8 μπεσβιές ταυτόχρονα, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται. Να προσέχετε, ευχαριστώ πολύ Στέλιο. Καλή σας μέρα, ό,τι βλέπετε μπορείτε να το στείλετε και σε βίντεο ή φωτογραφία, να το δούμε και εμείς με λεπτομέρεια, για να το πούμε και στην υπόλοιπη παρέα. Χρησιμοποιήστε Viber 6947 945 945 για βίντεο και φωτογραφίες.
1: Και αν ήρθε η ώρα να ξεφορτωθείτε το παλιό σας αυτοκίνητο χωρίς πονοκέφαλο, τότε 18133 Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή και ανταλλακτικά με εμπιστοσύνη και ασυναγώνιστες τιμές. Ένα τηλεφώνημα άλλωστε αρκεί και όλα λύνονται. 18133 και άξα με kasigma.gr.
0: Πέρασε και ένα χαλαζάκι από λιτή.

Καλημερίζω τον Γιώργο, ο οποίος ζητάει να βγάλουμε έναν υπεύθυνο της αστυνομίας που θα μας εξηγήσει λογικά γιατί θα είναι κλειστός αύριο ο σταθμός του μετρό, σιδηροδρομικός σταθμός. Εννοείς την ώρα των κινητοποιήσεων, δηλαδή αυτό που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά κάποια στιγμή και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί λόγω των κινητοποιήσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κανείς, ξέχασέ το. Μπορείς να κάνεις εσύ τα δικά σου σενάρια, να κάνεις ασκήσεις επί χάρτου. Πάντως το οξύμορο αυτής της υπόθεσης είναι έως και κωμικό, δηλαδή αυτό το να συζητάμε για 48-ωρη λειτουργία του μετρό την ίδια στιγμή που λέμε ότι θα είναι 8 σταθμοί κλειστοί από τις 3 το μεσημέρι και μετά ανάλογα με τις ανάγκες. Ωραίο ακούγεται, έτσι. 48-ωρη λειτουργία, αλλά από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά βλέπουμε. Δηλαδή θέλαμε να είναι 48 ώρες, αλλά ναι, άμα τα καταφέρουμε θα είναι παραπάνω από ό,τι συνήθως.

Έλεγα νωρίτερα σήμερα το πρωί, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν γίνει και σχεδόν εθιμοτυπικές για το Σάββατο των εγγενείων της ΔΕΘ, είχα κάτι πεσήματα από μερικούς ερυθρούς χμέρ οι οποίοι παρακολουθούν την εκπομπή, αλλά κοιτάξτε, όταν έχω μια άποψη την έχω και την καταθέτω. Δεν εκπροσωπώ κανέναν άλλον πλην του εαυτού μου, αυτά είναι γνωστά. Εσείς μπορείτε να πιστεύετε ότι θέλετε, να κάνετε ό,τι θέλετε, μεγάλα παιδιά είστε, σε δημοκρατία ζούμε, ούτε σε δημοκρατία Ερντογάν είμαστε, ούτε σε δημοκρατία Πούτιν. Μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι νομίζει, αλλά δεν σημαίνει ότι θα επιβάλλει και την άποψή του στους άλλους. Και έψαχνα με αφορμή αυτό να βρω πότε καθιερώθηκε το να γίνονται κινητοποιήσεις στα εγγένεια της ΔΕΘ. Άνοιξα τη συμπεθέρα που τη λέει και ο Στέφανος για να με βοηθήσει. Με παραπέμπει στο 1992 επί κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τότε,

Με αφορμή μαζική απόλυση εργαζομένων της ΕΑΣ, της επιχείρησης δηλαδή αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, λόγω της ιδιωτικοποίησής της. Οι απεργοί τότε αποφασίζουν σε Γενική Συνέλευση να μεταβούν μαζικά στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτεμβρίου του 1992, παρασύροντας έτσι τις συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΓΕΣΕ και του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης σε γενικό κάλεσμα. Έκτοτε λοιπόν, σιγά σιγά, γιατί κάποια στιγμή γιγαντώνεται αυτό και μαζικοποιείται, καθιερώνεται η πρώτη ημέρα της έκθεσης να πηγαίνει υπερπίστος και πατρίδος, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή η μέρα των εγγενείων να είναι η μέρα μαζικών κινητοποιήσεων. Όταν κάτι βέβαια γίνεται έθιμο, ξέρετε, έχει και άλλα ζητήματα, γιατί παγιώνεται και δεν ξέρω αν φέρνει και τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κάποιες στιγμές μπορεί να κλονίσει, να προκαλέσει καταστάσεις και εξελίξεις. Αν συνεχίζεται παραδοσιακά με τον ίδιο τρόπο, οποιαδήποτε και αν είναι η εποχή, από κάποιο σημείο και μετά, ξέρετε, και οι πολιτικές ηγεσίες λένε «Οκέι, αυτοί θα κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, εμείς θα κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε». Καταλαβαινόμαστε όλοι τώρα, έτσι. Να κάτι κάγκελα, να το κλασικό 3.500 αστυνομικοί, 4.500-5, οι άβρες, οι χάβρες, τα ελικόπτερα, τα ντρόνς κλπ. Το εθιμοτυπικό στο κλείσιμο με τα γνωστά λουλούδια του Μπαξέ, να έκανα χημικό, να έκανα αυτό, και εντάξει, τακτοποιήθηκε το θέμα, πάμε παρακάτω. Αντιλαμβάνεστε ότι θα αναπάλιωσε το αυτοκίνητο, ρε παιδί. Εντάξει, καλό είναι, δεν λέω, αλλά δεν πρέπει να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή. Δεν μπορεί δηλαδή να γίνονται τα ίδια πράγματα κάθε χρονιά, δεν είναι κάθε χρονιά ίδια. Δεν είναι κάθε χρονιά με τα ίδια ζητήματα και δεν είναι και κάθε χρονιά με τα ίδια προβλήματα. Θα μου πεις, πάντα υπάρχουν θέματα όπως ακρίβεια, ανεργία, μανέχεια σε κάποιο βαθμό, σε μέρος του πληθυσμού. Πάντα υπάρχουν θέματα. Απλά άλλες περιόδους υπάρχουν περισσότερο, άλλες λιγότερο. Άλλες περισσότερα, άλλες λιγότερα. Αν κάνεις κάθε φορά το ίδιο, στο τέλος το ξεθοριάζεις, πώς να στο πω. Και ενώ όταν όντως υπάρχουν κορυφαία ζητήματα και πνίγεσαι, μπορεί να φτάσεις σε μαζικότατη συμμετοχή, όταν το κάνεις για να το κάνεις, αρχίζεις μετά να δίνεις την εντύπωση ότι πρέπει να βγαίνεις και από τη σειρά και το αποδυναμώνεις από μόνος σου. Αν θέλετε, το λαμβάνετε υπόψη σας. Δεν θέλετε, γράψτε με στα παλαιότερα των υποδημάτων.

0: πηγαίνεις, όπως πηγαίνουμε τώρα σιγά σιγά για εκλογές, ένα κάρο λεφτά θα πέσουν. Είτε σε επιπλέον εισόδημα αμέσως, είτε εμέσως διαελάφρυνση της φορολογίας. Ο Μητσοτάκης ακούω ότι θα φτάσει στα 2,5 δις. Ο Τσίπρας έπιασε 7,5. 13 λέει η κυβέρνηση. Έχει ένα θέμα, το έχει Θεσσαλονίκη ρε παιδί μου. Θεσσαλονίκη πάντα σου βγάζει το δώσε ρε παιδί μου. Κάτι έχει πόλη. Ο Ανδρουλάκης, δεν ξέρω του Ανδρουλάκη πόσα ήταν ρε παιδιά.
1: Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην πνίγεται από χρέη. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Τι φωνάζεις Χριστιανέ μου, τι φωνάζεις? Δηλαδή αυτά είναι για καλό, δεν είναι? Δηλαδή είναι σαν να σε παίρνουν τηλέφωνο, θέλουμε να κανονίσουμε να κάνουμε το βράδυ κάτι καλό, να περάσουμε καλά, και σου λέω θα δεις ρε σήμερα το βράδυ ρε, ή θα έρθω από εκεί ρε και θα... Τι φωνάζεις Χριστιανέ μου? Μας πήρες το κεφάλι. Δεν δίνουν έτσι. Πρόσεξε λίγο πώς δίνουν. Πρόσεξε λίγο.
2: Κατώτατος μισθός στα 1000 ευρώ μέσα στο 2027. Και μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης 1800 ευρώ στο τέλος της τετραετίας.
0: Ναι.
2: Το δεύτερο μέτωπο είναι στο ΡΑΦ. Μειώνουμε λοιπόν τον φόρο προστιθέμενης αξίας το 6% για τα βασικά είδη διατροφής και υγιεινής. Έτσι εξοικονομούμε περισσότερα από 600 ευρώ το χρόνο για κάθε νοικοκυριό.
0: Και λίγο αριστερό. Με
2: πατριωτική εισφορά,
0: προσέξτε,
2: για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων. Το 1% των πιο οικονομικά ισχυρών κατέχει δυσανάλογα μεγάλο μέρος του πλούτου της χώρας μας.
0: Έτσι, κατάλαβες. Έτσι ροκοπάμε όταν είναι να δώσουμε. Δηλαδή έρχεσαι με φέρνεις δώρο, με χώσεις και κανένα χαστούκι. Περίμενε. Δηλαδή, σιγά σιγά. Το μαλακό. Και πέτα και κανένα αριστερό. Δεν ακούσω Τσίπρας. Εντάξει, καλά είναι αυτά. Ναι, έχουν ισχυρή δόση, ρε παιδί μου, κοινωνικού κράτους. Αλλά πέτα και κανένα φουλ αριστερό. Ρίξε και τίποτα για το κεφάλαιο, για τους έχοντες και κατέχοντες, για τον τεράστιο πλούτο που συγκεντρώνεται σε ολίγους. Έλα τώρα, Νίκο. Έλα. Εγώ άσες τα λέω αυτά. Και μη φωνάζετε ρε παιδιά, μη φωνάζετε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Βιτάμ Σόφτ 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Νέσκουικ Νεστλέ 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κρεοπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
4: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
5: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
9: Η Otto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα. Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
9: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: Auto Cars Courtesis.
9: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
9: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
11: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
13: Πιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
15: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. 1+1 δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή. Μαζί.
16: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
17: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
16: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
17: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
18: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η ώρα που πέρασε ήταν προσφορά των αδελφών Κωνσταντινίδη. Απλά θυμηθείτε.
20: Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σύνδεση.
21: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
22: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
23: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
24: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
25: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
24: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
25: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη από σήμερα στο επίκεντρο των πολιτικών εξελίξεων. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται σήμερα για την τριήμερη επίσκεψή του. Το απόγευμα ξεκινά το πρόγραμμά του. Υγειονομικοί και ένστολοι ανοίγουν την αυλαία των κινητοποιήσεων στις 8.30 το πρωί μπροστά από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Το καθιερωμένο καραβάνι υγείας με πορεία σε κεντρικούς δρόμους. Στις 11 η συγκέντρωση εργαζομένων στο ΕΚΑΒ μπροστά από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6.30 το απόγευμα η συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Νοσοκομιακοί γιατροί θα συγκεντρωθούν το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπανικολάου, όπου θα βρεθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος για τη θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης. Και στη συνέχεια θα παραστεί στα εγγένεια του νέου διδακτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει αύριο από το βήμα της ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο ύψους άνω των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ, υποσχέθηκε χθες από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα. Είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
0: Εξήγηλε επίσης μέτρα για τη στέγη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην πνίγεται από χρέη. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
0: Συνεχίζεται η κόντρα για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα πάει το πρόγραμμα της η Ελλάς καρφιά από τον Αλέξη Τσίπρα.
2: Αποφάνθηκαν ότι το πρόγραμμά μας, λέει, είναι υπερκοστολογημένο πριν καν μιλήσω. Προσέξτε όμως ποιοι τα λένε αυτά, ε. Αυτοί οι οποίοι χρεοκόπησαν τη χώρα, χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους, χρωστάνε πάνω από 600 εκατομμύρια στις τράπεζες. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας. Ζητάμε αλλαγή πολιτικής.
0: Ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή, αλλά δεν θα δεχθεί και υποδείξεις από κανέναν για την ενίσχυση της αμυντικής της θωράκισης, έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός από το Μέγαρο Μαξίμου. Αναφέρθηκε στην κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων, τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από χώρα που θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο στην Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, αύριο, στο πλαίσιο, λόγω των κινητοποιήσεων στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα παραμείνουν κλειστοί 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 το μεσημέρι. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
3: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις Μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψωνιά?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: καιρός προβλέπεται για σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Δεν αποκλείεται και πάλι τις απογευματινές ώρες στα ορεινά υπηρωτικά να εκδηλωθούν σποραδικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες. Η θερμοκρασία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει κατά τόπου σήμερα και στους 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και στους 35 βαθμούς.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: info@showroom.gr.
1: Αναζητάς εργασία ή το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Οι ημέρες καριέρας της ΔΥΠΑ επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Για δύο ημέρες, την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, η αποθήκη ΓΑΜΑ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης γίνεται σημείο συνάντησης υποψηφίων και επιχειρήσεων. 100 εταιρείες προσφέρουν περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας σε πολλές ειδικότητες και επίπεδα εμπειρίας. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να παρουσιάσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα. Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Δήλωσε συμμετοχή στο dipa.gov.gr.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
3: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΦ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000 GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153.
4: Πού θα γράψω το παιδί μου για αγγλικά? Στα ίσον του ομίλου Στρατηγάκη. Πού αλλού? Άσε που δεν αποχωρίζετε τους φίλους του. Και με το πρόγραμμα Bring a Friend, όταν γράφεσαι με τον φίλο σου, κερδίζουμε έκπτωση έως και 100 ευρώ ο καθένας.
5: Μαθαίνουμε μαζί στα ίσον σημαίνει μαθαίνω καλύτερα.
4: Κέντρα ξενόγλωσσων ίσον του ομίλου Στρατηγάκη. 50 χρόνια δίπλα σας.
6: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου? Στο Pet Shop 88 θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Pet Shop 88.

0: άνετες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
1: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermosil διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2.

0: Athenian College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Ράδιο Θεσσαλονίκη.

0: πρωινές περιπέτειες, πάσης φύσεως και μεταξύ αυτών και καιρικές.
1: Πού κυκλοφορείτε, κύριε Διαμαντόπουλε?
2: Κατεβαίνω στο μηδέν από το Πλαγιάρι με λίγη θέα έτσι από το Κτηλεκάνη εδώ στα ανατολικά και απέναντι. Μια βροχούλα προς τη μεριά του Πολυγύρου, ίσως και λίγο πιο μπροστά γιατί φαίνεται ένα σύννεφο κρεμασμένο. Προς τη μεριά των βουνών και νότια λίγα περισσότερα συννεφάκια, και ανατολικά εδώ η ατμόσφαιρα έξω είναι μισή φθινοπορεινή και μισή καλοκαιρινή. Ανατολικά δεν έβρεξε, σάκι λίγο, ίσα ίσα ψυχάλισε.
1: Όταν λες ανατολικά... Λίγο,
2: μετά το αεροδρόμιο.
1: Ναι, τη γλιτώσατε δηλαδή, πάλι.
2: Ναι, ναι, είναι στα όρια. Χθες κατέβαινα για τις συναυλίες. Ακυρώθηκαν όλες οι συναυλίες, όπως καταλαβαίνεις. Γιατί έχει ραντεβού με τη συναυλία. 9.30 ώρα, 9.
1: 8 και 8.30.
2: 10 και μισή, αναλόγως με τη μέρα.
1: Και τι τέρας είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι τέρας είναι αυτό, δηλαδή. Μαζεύει.
2: Έχει 21 βαθμούς, έχουμε κίνηση αρκετή έξω. Ενθυμίζουμε ότι η μέρα είναι λίγο περίεργη, έχουμε διάφορα. Θα ξεκινήσουμε τώρα με ένα καραβάνι υγείας και μια διαμαρτυρία στο κέντρο. Αργότερα έχουμε διάφορα. Έρχεται στο Λάζαρο ο Πρωθυπουργός στο απογευματάκι. Δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσει. Αυτά, σε γενικές γραμμές, έχουμε φορτώσει πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, ποιον εμπιστεύεσαι παραπάνω από τους τρεις? Είναι οι μέρες των τριών. Οι άλλοι δεν θέλω να τους αδικήσω, αλλά είναι μικροί. Και είναι έτοιμοι. Ο ένας παρουσίασε ένα πρόγραμμα. Όχι, δεν έστειλες από εδώ. Ξεχάστηκα. Λοιπόν, κάτσε να κάνω δεξιά σάκι. Θα χάσω τη σύνδεση. Άκου, ξεμυαλίστηκα με τις υποσχέσεις. Ο Μητσοτάκης φέρνει σήμερα καναδιάρι. Δεν έχει 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους. Σίγουρα. Αργότερα δεν ξέρω όταν πάει στις εκλογές. Ο Ανδρουλάκης έπαιξε χθες το βράδυ στην Κρήτη. Τον είδα επιθετικό. Ο Τσίπρας έφερε 7 δισεκατομμύρια. Σε αυτά που λένε, σε ποιον περισσότερο δείχνει από τους τρεις εμπιστοσύνη? Από τους τρεις. Μην με πάρεις να με πεις για τον Βελόπουλο. Δεν θα γίνει ποτέ για την ώρα ο Βελόπουλος πρωθυπουργός. Μπορεί να συνεργαστεί, αλλά δεν θα γίνει. Καριστιανού δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να μην βγει και στη Βουλή από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Για καλημέρα. Μου κάτσε να στρίψω στο φίλο Κροατή με το άσπρο Opel. Λοιπόν, Σάκη, ποιον από τους τρεις? Τώρα έτσι κοιτάξτε, ξυπνάδες μπορούμε να πούμε εύκολες. Κάτι χιουμοράκια τύπου έτσι, να έτοιμος είναι ο Μόσκης, θα ρίξω το Μόσκη.
1: Μπα, δεν έχω να πω τίποτα.
2: Έλα τώρα, αφού το έχεις διαμορφώσει.
1: Δεν έχω να πω τίποτα, όχι. Τίποτα απολύτως.
2: Ένα σαρκασμό. Λοιπόν, ας αλήθεια τώρα, ρε παιδιά. Τι θα γίνει πρωθυπουργός, θα κάνει κυβέρνηση κανείς άλλος? Αυτοί οι τρεις. Λοιπόν, ποιος μετράει παραπάνω σε εσάς και γιατί? Για σκεφτείτε το λίγο. Είμαι έτοιμος, κλείνω, ετοιμαστείτε, σκεφτείτε και πάμε. Καλό φθινόπωρο, καρδάσια. Σήμερα είναι σαν να ανοίγει το σχολείο. Οχοχοχ. Οχοχοχ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όντως, ρε παιδί μου, τώρα τι καιρός είναι αυτό? Σαν να ανοίγει το σχολείο είναι, ναι. Φύγε. Φύγε τέρας.

Απλά ένα πτυχίο να κρεμάσεις τον τοίχο ή μήπως θέλεις ένα πτυχίο που θα κάνει τη διαφορά και θα σε κάνει να ξεχωρίζεις? Το Πανεπιστήμιο Φίλιπς αλλάζει τα δεδομένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με σπουδές που μιλούν τη γλώσσα της εποχής σου. Και το κυριότερο, έχεις την υποστήριξη να φτάσεις εκεί που θέλεις. Γιατί κάθε βήμα που κάνεις είναι επένδυση στη δική σου διαδρομή. Σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμα προγράμματα που σου δίνουν επιλογές που προσαρμόζονται στη ζωή σου. Εξ αποστάσεως ή διαζώσεις, εσύ διαλέγεις. Ξεκίνα σήμερα το δικό σου ταξίδι προς την επιτυχία με προπτυχιακά προγράμματα εχμής, όπως λογιστική και χρηματοοικονομικά, νομική, νοσηλευτική, ψυχολογία, πληροφορική, παιδαγωγική και άλλα. Και πήγαινε ακόμα πιο ψηλά, με μοναδικά εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, όπως ειδική αγωγή και εκπαίδευση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, MBA, συμβουλευτική εξαρτήσεων, αηφόρος διαχείριση αποβλήτων και πολλές ακόμη επιλογές με προοπτική. Τα παρεχόμενα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστημίου Φίλιπς είναι πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών είναι αποδεκτοί από το ΑΣΕΠ. Φίλιπς University. Για σπουδές που ταιριάζουν σε σένα και σε οδηγούν μπροστά. Για να ενημερωθείς, επισκέψου τα γραφεία του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη Καρατάσου 7 στο λιμάνι. Τηλεφώνησε 2310-545-507 και 542-777 ή μπες στο philipsuni.gr. Πανεπιστήμιο Philips. Your University, your choice.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
2: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23 253 00 408.
1: Και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλώς το σουτζουκα... καλώς την ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 23-23-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
3: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο Γεφυρούδης Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 23-23-0-51-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο Γεφυρούδης Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε.
9: Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Το πρόγραμμα εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Φέτος η 90η ΔΕΘ ξεκινάει μαζί με την Go4Box. Ελάτε να γνωρίσετε την ευελιξία που προσφέρουν τα πτυσσόμενα κοντέινερς αποθήκευσης, επιλέγοντας ένα στα μέτρα σου. Σας περιμένουμε στο περίπτερο του ΕΒΕΠ.
13: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
14: Όταν η πόλη ανάβει

0: Ham. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 21,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,99 το κιλό. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Λουκάνικα hot dog 500 γραμμάρια μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό. Νομίζω ότι έχουμε πετράλωνα, έχουμε καταιγίδα σε εξέλιξη, γιατί βλέπω αστράφη. Σαν να μάζεψε δηλαδή στη Βάβδο. Ειδοποιήστε παρακαλώ. Καλημέρα σας, καλό πρωινό. Μαζί για τις επόμενες ώρες θα μεσημεριάσουμε. Επομένως αν έχετε όρεξη, λέω να το πιάσουμε το μπλα μπλα. Εγώ είμαι ορεξάτος. Εσείς?
3: Και οι άλλοι είναι ορεξάτες.
2: Και είναι προγράμματα Θεσσαλονίκης αυτά, διότι ακόμα και ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη, τη Θεσσαλονίκη έχει μπροστά του. Και είναι και Βόρειας Ελλάδας. Λοιπόν, ποιον από τους τρεις σε αυτά που λέει πιστεύετε περισσότερο, είναι το θέμα. Δεν θέλω να μου πείτε κανέναν από τους τρεις. Δεν θέλω, μην πάρετε τηλέφωνο. Μην πάρετε τηλέφωνο, δεν θέλω.
3: Κανέναν από τους τρεις δεν παίζει.
2: Είτε το ψηφίσεις κάποιον είτε όχι, ένας από τους τρεις, μπορεί και τρεις μαζί, εύχομαι όχι, να μην χρειαστεί, μπορεί και δυο μαζί, πάλι το εύχομαι, περίπου. Αλλά για σκεφτείτε τώρα, κοιτάξτε, και να μην ψηφεί, ένα μεγάλο ποσοστό δεν πηγαίνει να ψηφίσει, θα με πάρει τηλέφωνο, μου πει ξυνήλα. Τώρα όλοι οι ίδιοι είναι και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό είναι μια άποψη καθενός, αλλά εγώ σας ρώτησα από τους τρεις ποιον εμπιστεύεστε. Το κανένας δεν υπάρχει. Το κανένας δεν υπάρχει, δεν υπάρχει το κανένας. Δεν υπάρχει το κανένας, δεν υπάρχει το κανένας. Λοιπόν, από τους τρεις, ποιον εμπιστεύεστε πιο πολύ? Και είναι και οι τρεις άντρες, βέβαια. Δεν είναι. Δεν παίζει αλλιώς. Παρακαλώ. Τι βλέπετε πάνω στο ύψωμα, βροχή?
4: Πολύ, τώρα άρχισε να βρέχει εδώ. Αυτή τη στιγμή βρέχει στις καλύβες από πάνω με μπουμπουνιτά, κατεβαίνει.
2: Είστε πάνω στο χωριό, στο δρόμο και κάτω χαμηλό?
4: Όχι, όχι, κάτω στο...
2: Δεν μου λέτε... Παραλία. Είμαι σίγουρος ότι από τους τρεις περισσότερο προτιμάτε τον Ανδρουλάκη, γιατί φαίνεστε για συνταξιούχος, πάει για 13η ο Ανδρουλάκης, τι λέτε?
4: Όχι.
2: Ποιον από τους τρεις εμπιστεύεσαι περισσότερο?
4: Ελευθερό γνώμων. Ελευθερόφρον. Όχι, αρχίσει να έχει πολύ πράγμα τώρα.
2: Με τέτοια που λέτε, κυρία μου, τι να σας πει, θα χτυπήσει κανένας κεραυνός εκεί. Πολιτικός κεραυνός δεξιά-αριστερά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά το υπολόγισα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ελευθερό γνώμων. Ένας από τους τρεις θα γίνει πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Κυριάκος θα γίνει πρωθυπουργός. Ο Βελόπουλος, ο δικός μας. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Και οι τρεις έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους σε ένα βαθμό τις προηγούμενες μέρες. Ο πρωθυπουργός ήρθε στη Θεσσαλονίκη, ετοιμάζει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, υπάρχουν διαρροές δεξιά-αριστερά, κάτι ξέρουμε. Ο κύριος Τσίπρας την Τετάρτη παρουσίασε, δύο ώρες έκανε να παρουσιάσει το πρόγραμμα. Κοστολογείται στα 7 δισεκατομμύρια ο ίδιος, το κοστολογεί η κυβέρνηση που θέλει να του την κάτσει λίγο, του λέει εσύ είσαι και λίγο παραπανήσιος, λες. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης χθες στην Κρήτη ήταν και 3 του Σεπτέμβρη, τον ακούσατε πριν από λίγο στο Δελτίο. Δεν υπάρχει όμως κανέναν από τους τρεις. Μην μου πες τηλέφωνο, ρε άνθρωπέ μου.
5: Με τι μιλάτε?
2: Λοιπόν, σαν και αν δεν ακούγεται καλά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Ας καλέσει αργότερο ο κύριος. Για να στα πούμε λίγο στο τηλέφωνο. Διαμαντή, δεν θέλω να πεις τη γνώμη σου. Ξέρω ότι θα θα κατακεραυνώσεις τους τρεις και θα υποστηρίξεις τον άλλον. Δεν θέλω να με, δεν θέλω ρε παιδί μου.
6: Δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, μην μιλάς. Λοιπόν, για πέστε μου λίγο, ποιον από τους τρεις και γιατί. Παρακαλώ.
7: Γρηγόρης λέγομαι. Εγώ θα πήγαινα στο Τσίπρα.
2: Τι θα πει, θα ποιον, σας ρώτησα, δεν σας είπα τι θα ψηφίσετε. Σας είπα ποιον εμπιστεύεσαι περισσότερο. Μπορεί κανείς να ψηφίσει
7: αυτό
2: κάτι άλλο.
7: Εννοούσα, έτσι. Αυτό εννοούσα. Ωραία. Θα πήγαινα σαν εμπιστοσύνη στο Τσίπρα.
2: Ναι. Γιατί, γιατί, το γιατί πώς απαντάς.
7: Ωραία. Ο λόγος είναι ποιος. Έχω δει τα χάλια και του ενός και του, και του αλλού και λέω ότι λιγότερα να το πω λιγότερες ατασταλίες έκανε ο Τσίπρας.
2: Δεν καταλαβαίνετε την δεν καταλαβαίνετε την ερώτηση.
7: Ίσως.
2: Δεν ξαναπώ Γρηγόρη. Έχουμε αυτή τη στιγμή οι τρεις που προφανώς ένας από τους τρεις, δύο, θα δούμε, έχουν ανοίξει κάποια χαρτιά έχοντας μπροστά μας την έκθεση και τις εκλογές. Από τους τρεις ποιον πιστεύετε παραπάνω σε αυτά που λέει? Αυτό σας ρωτώ. Δεν σας λέω να πάτε να ψηφίσετε ο ένα. Καταλάβατε? Δηλαδή έτσι, αυτή τη στιγμή
7: και πάλι, και πάλι επιμένω το Τσίπρα.
2: Ωραία.
7: Σαν πιο καθαρό μυαλό.
2: Ναι.
7: Να το κόψω εδώ.
2: Σας έκανε κάτι εντύπωση?
7: Πιο καθαρό πρόγραμμα. Το είδα σαν πιο καθαρό πρόγραμμα.
2: Ναι, μία παρατήρηση θα του κάνατε είναι ποια?
7: Η παρατήρηση που θα τον έκανα ότι ήταν λίγο υπερβολικό.
2: Ναι, να μαζευτεί λίγο, να μην ανοίγεται πολύ πολύ.
7: Μπράβο, ναι. Γιατί θα φτάσει πάλι στα δεδομένα του 15-16.
2: Μάλιστα. Τι δουλειά κάνετε, Γρηγόρη?
7: Είμαι ολλανδία, είμαι επαγγελματίας ο οδηγός και σήμερα πρώτα ο Θεός ξεκινάω οδηγός να έρθω για Ελλάδα.
2: Καιρός?
7: Ο καιρός εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι 21 βαθμούς.
2: Μια χαρά.
7: Είναι καλός. Βέβαια σαν Ολλανδία βροχές.
2: Μάλιστα. Με το καλό να έρθετε, σας ευχαριστώ, καλή διαδρομή, πολλά χιλιόμετρα. Και ο κύριος στη γραμμή, ο Βασίλης είπατε?
8: Βασίλης, ναι.
2: Ναι Βασίλη, σας ακούω, τι δουλειά κάνετε Βασίλη?
8: Οδηγός είμαι και εγώ, επαγγελματίας είμαι.
2: Ναι. Αυτή τη στιγμή είστε στα Γιάννητσα?
8: Όχι, είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, πάω για Πόρτομα.
2: Ναι, σας ακούω.
8: Λοιπόν, ένα σχόλιο. Υπάρχει μια ελληνική ταινία παλιά που λέει «Έξω οι κλέφτες».

0: με το πιστόλι στον κρόταφο ο άνθρωπος. Τι να κάνει άλλο.
1: Ναι.
0: Τι μπορούσε να κάνει άλλο. Πιστεύω ότι έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε. Εντάξει, σίγουρα έκανε πολλά λάθη, έτσι.
1: Αυτά που παρέθεσε στο πρόγραμμα, βλέπετε ότι μπορεί να τα εφαρμόσει, γι' αυτό ρωτάω. Αυτή είναι η βάση της ερώτησης.
0: 100% σίγουρα όχι.
1: Ναι. Μια παρατήρηση, αν θα του κάνατε μια παρατήρηση, θα είναι πια.
0: Το Τσίπρα.
1: Ναι, το Τσίπρα.
0: Να είναι πιο προσεκτικό με τους συνεργάτες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Καλημέρα σας, Δημήτρης.
1: Ναι, Δημήτρη, καλημέρα. Πόσο χρόνο είσαι, Δημήτρη?
2: 52. Σας παίρνω, είμαι ακροατής.
1: Τι δουλειά κάνετε, Δημήτρη?
2: Αυτοκινητιστής στο επάγγελμα από την καινούργια χρονιά του 2021.
1: Σας ακούω, Δημήτρη. Λοιπόν, από τους τρεις, ποιον πιστεύετε περισσότερο?
2: Εγώ θα έλεγα...
1: Στα συγκεκριμένα, έτσι, στα συγκεκριμένα πράγματα των τελευταίων ανακοινώσεων.
2: Θα έλεγα από τους τρεις να μην υπάρχει κανείς για τις επόμενες εκλογές.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Μα δεν υπάρχει, βρε Δημήτρη, προηγουμένως το είπα. Δεν υπάρχει αυτό. Έχεις από αυτούς τους τρεις, ναι, και καλά, θα γίνει ένας αυτό.
2: Εγώ θα ήθελα το κανέναν. Από τους τρεις τον κανέναν θα ήθελα και θα ήθελα να τεκμηριώσει.
1: Εσύ Δημήτρη, τι ξυνήλα είναι αυτή, δηλαδή αυτό που βγάζεις, ρε παιδί μου, δεν οδηγεί πουθενά. Δεν βγαίνει τίποτα. Δηλαδή, τέλος πάντων, αλλά αυτό εσύ το ξέρεις. Δεν σου ρωτάω τι θα ψηφίσεις.
2: Κανέναν δεν προτιμώ, γιατί βλέπω ότι ό,τι υπάρχει μέχρι τώρα δημιουργεί μόνο λάθη και προβλήματα. Δεν είδα.
1: Μήπως εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι τα θέματα και έχεις μια εντύπωση που είναι έξω από τα πράγματα και αυτό σε οδηγεί σε ένα μηδενισμό των πάντων? Γιατί και αυτό παίζει καμιά φορά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Καμιά φορά παίζει και αυτό. Τέλος πάντων. Καλά. Δεν επιμένω, Δημήτρη μου. Θέλω να μείνω. Ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα. Θέλω να μείνω στις τρεις τελευταίες παρουσίες των μεγάλων δυνάμεων της εξουσίας. Δηλαδή Ανδρουλάκης, Τσίπρας και ο Πρωθυπουργός, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία και έχουν την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να ανοίξουν τα χαρτιά τους για το τι βλέπουν μπροστά τους, έχοντας υπόψη μας ότι πάμε και σε εκλογές. Και βλέποντας αυτές τις προσωπικότητες, τα πολιτικά πρόσωπα και τους αρχηγούς κομμάτων εξουσίας, ποιον από τους τρεις πιστεύετε σε αυτά που λέει περισσότερο? Δεν σας λέω ότι θα ψηφίσετε. Και εγώ μπορεί να μην ψηφίσω κανέναν από τους τρεις, δεν έχει σημασία. Καταλάβατε τι εννοώ?
3: Παρακαλώ,
1: στη γραμμή.
3: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι?
3: Παύλος, ακροατής.
1: Ναι, Παύλο, καλημέρα.
3: Την ερώτηση, ποιον εμπιστεύεστε από τους τρεις?
1: Ποιον πιστεύετε από τους τρεις αυτά που είπε το τελευταίο διάστημα?
3: Το καθαρό λόγο μπορώ να πω και έτσι που παρακολουθώ. Έχει ο κύριος Ανδρουλάκης. Είναι πιο καθαρό σε σχέση με τους άλλους δύο που τους έχουμε δοκιμάσει σαν πρωθυπουργούς. Μου δείχνει μια εμπιστοσύνη, μια πιο απλή, πιο ανθρώπινος, πιο.
1: Ναι, αν θα του κάνατε μια παρατήρηση σε κάποια κατεύθυνση?
3: Πιστεύω ότι θα είναι πιο κοινωνικός και από τον κύριο Μητσοτάκη και από τον κύριο Τσίπρα. Θα έχει πιο κοινωνικό πρόσωπο στην κοινωνία, αν θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ναι, πιστεύετε αυτό που είπε για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις, έτσι?
3: Κοιτάξτε λίγο, δεν πιστεύω τίποτα για 13η και 14η, διότι ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια πτωχευμένη χώρα και είναι κάτω από την επιρροή των μνημονίων, και άσχετα που λένε και παπαγαλίζουν ότι τα μνημόνια τελειώσανε, ότι το ένα κάνουν έτσι και το άλλο κάνουν έτσι. Ας κοιτάξουν, δηλαδή, στο πρόγραμμα που έχω δει και σε αυτά που τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι και στα αυτά που ανεβάζει στις συνεντεύξεις του, βλέπω ένα πιο θετικό πρόσημο στην αντιμετώπιση της ανεργίας, στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δηλαδή βλέπω κάτι πιο θετικό σε αυτό. Να τονίσω εδώ ότι είμαι ένας ακροατής ο οποίος, να το τονίσω προσωπικά, εγώ ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Αλλά άσχετα με αυτό, σας λέω ότι πιο κοινωνικό πρόσωπο μου δίνει αυτή τη στιγμή, με αυτά που διαβάζω, με αυτά που ενημερώνουμε, ο κύριος Ανδρουλάκης, από ότι οι άλλοι δύο.
1: Σε ευχαριστώ, Παύλο, και σε καλημερίζω. Καλό πρωινό και καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Στη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
4: Καταρχήν δεν είναι τρεις, είναι ένας.
1: Τι εννοείτε?
4: Υπάρχει ένας που έχει 30% και άλλοι δύο από πίσω 15 μονάδες. Συνεπώς το ερώτημα δεν υπάρχει για μένα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
1: Δεν έχει σημασία, εσείς τι θέλετε να πείτε, και παρακαλώ έναν από τους τρεις ποιο πιστεύετε περισσότερο ότι μπορεί να κάνει αυτά.

0: που λέει τα τελευταία εννοώ, τα τελευταία.
1: Αυτό που βάσει των δημοσιοποιήσεων μέχρι στιγμής πιστεύει και το 30% του
0: δηλαδή εσείς,
1: του σώματος των ψηφοφόρων.
0: Η δική σας κρίση, αφήστε τις δημοσιοποιήσεις.
1: Μα σας απάντησα.
0: Ποιος, δηλαδή, δεν έχει όνομα, δηλαδή, δεν έχει όνομα αυτός.
1: Έχει, Μητσοτάκης.
0: Ναι. Αν του κάνατε λοιπόν μία παρατήρηση, επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε στα τωρινά, έτσι, τώρα, των τελευταίων 10 ημερών. Είναι προγράμματα, είναι θέσεις, είναι κυβερνητικές θέσεις, είναι προγραμματικά πράγματα, σε αυτά.
1: Να προσέχει σε ποιους μοιράζει τα λεφτά. Τα μοιράζει ανεξέλεγκτα.
0: Όπως, για παράδειγμα...
1: Όπως, για παράδειγμα, τι να σας πω τώρα... Δίνει ανεξέλεγκτα λεφτά σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να τα δίνει. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα.
0: Σε τι σας άρεσε πολύ από τα τελευταία, να το πάρω ανάποδα. Τι σας έκανε ιδιαίτερη θετική εντύπωση στον κύριο Μητσοτάκη το τελευταίο χρονικό διάστημα?
1: Όλα τα έργα που προχωράνε εδώ και 5 χρόνια.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολλά έργα, πάρα πολλά θέματα που χρονίζανε, λυθήκαν όλα και θα λύσει κι άλλα.
0: Ωραία, σας
1: που κανένας δεν άγγιξε τόσα χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ και καλημέρα. Παραμένουμε ανοιχτοί στην επικοινωνία μας. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Επαναλαμβάνω, από τους τρεις, ποιο πιστεύετε ότι μπορεί να κάνει αυτά που λέει, δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα? Έχουμε μπει σε προγραμματικές δηλώσεις. Είδατε ότι ο κύριος Τσίπρας λέει: κοστολόγησα, άνοιξε ένα πακέτο προχθές στο Πόρτο Παλάς. Ο κύριος Ανδουλάκης με την ευκαιρία της 3ης Σεπτεμβρίου. Χθες στην Κρήτη, έτσι, άνοιξε κανένα δυο θεματάκια. Μίλησε για την κατοικία, μίλησε για τους σέρβισες, είπε για την 13η. Ο κύριος Μητσοτάκης, νομίζω ότι λίγο πολύ, εκτός ίσως μιας έκπληξης, ξέρουμε περίπου πάνω κάτω τι είναι. Επομένως, από τους τρεις, ποιο πιστεύετε περισσότερο ότι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει, ρε παιδί μου, έχει μια δυναμική? Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, πρώτον τον Πρωθυπουργό δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Από διαρροές ξέρουμε το πρόγραμμα, τι θα δώσει ή τι δεν θα δώσει.
0: Καλά, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη, έκανε υπουργικά συμβούλια, λίγο πολύ.
2: Λίγο ναι, πολύ ξέρουμε, αλλά δεν έχουμε ακούσει ανακοίνωση τύπου όπως εχθές ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο κύριος Τσίπρας προχθές. Εμπιστεύομαι πιο πολύ τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχει κυβερνήσει, δεν έχει την εμπειρία της κυβέρνησης. Τη διακυβέρνηση μάλλον.
0: Και εγώ δεν έχω κυβερνήσει, αλλά θα μου δίνεις τη δική σου χώρα, δηλαδή.
2: Ευκαιρία, αν θα σου δίνει, να εξαρτάται. Πιο πραγματικό, κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας, ακούγεται το πρόγραμμα του Νίκου του Ανδρουλάκη. Το παπώνει και το μαχαίρι όμως το κρατάει ο κύριος Μητσοτάκης. Τον κύριο Τσίπρα δεν τον αποδέχομαι καθόλου. Είναι επανάληψη 2015 με λίγο παραπάνω σως υποσχέσεων.
0: Μία παρατήρηση στον Ανδρουλάκη θα του έκανες για τα τελευταία πια?
2: Παρατήρηση θα τον έκανα να προσέξει, αν δει ότι ανεβαίνουν τα ποσοστά του και πέφτουν το Τσίπρα, να προσέξει κάποιο εσωτερικό χτύπημα από μέσα από συγκεκριμένο άνθρωπο. Το ξέρει ο ίδιος του, ας το προσέξει.
0: Ναι.
2: Ήταν καλός εχθές που τον άκουσα, κάθισα και τον άκουσα χθες. Ξέρω ότι με τις συντάξεις και με αυτά πώς ακριβώς παίζει το παιχνίδι, δηλαδή σε αυτά που θέλει να δώσει ο κύριος Μητσοτάκης τα 300 ευρώ κάθε Νοέμβριο, να προσθέσει άλλα 200-250 και να γίνει μια 13η σύνταξη.
0: Μια πρώτη έτσι, δόση, ας πούμε, έτσι, μιας 13ης. Έχει, ναι. Πιστεύεις ότι ο Μητσοτάκης πριν τις εκλογές θα δώσει 13η σύνταξη?
2: Εάν θέλει να τη δώσει ο Μητσοτάκης, πρέπει να το πει τώρα. Αν να τη δώσει το Μάρτιο πριν τις εκλογές για να ισχύσει από το 28, πιστεύω ότι θα το χάσει το παιχνίδι εκεί. Εάν το θέλει αυτό το πράγμα.
0: Καλά, θα ισχυριστεί ότι περιμένει να δει πώς εξελίσσονται τα οικονομικά και ο πόλεμος και τα λοιπά.
2: Ο κ. Μητσοτάκης είχε στήσει ήδη την παγίδα με τις δίθεν πρόορες εκλογές τον Οκτώβριο, ανάγκασε το Τσίπρα και την Καρυφιανού να κάνουν κόμμα. Ο έμπειρος Σαμαράς δεν το έκανε, περίμενε. Τους έκανε Usain Bolt όλους, ενώ ο Ανδρουλάκης, που παρόλο που δεν είναι αρχή κυβέρνηση και είναι πιο νέος, δεν έπεσε στην παγίδα.
0: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστώ.
2: Έγινε μαραθωνοδρόμος. Τι
0: έχεις μαγειρέψει σήμερα? Ο Γιώργος έχει ένα εστιατόριο.
2: Σήμερα έχει γαλαίο με σκορδαλιά, έχει ρεβίθι με ριζάνα με χοιρινό στο φούρνο και κάποιες ζουκάκια σμυρνέικα.
0: Ναι.
2: Με Ατζέμπιλαφ.
0: Ξαναπέστα λίγο, σε παρακαλώ. Αυτά δεν θα τα βρείτε πουθενά. Να πάτε στο Γιώργο. Ο Γιώργος είναι στην Έδεσα, είναι στο κέντρο, στην οδό.
2: Φλωρίνης 1, είναι φεύγοντας για Έδεσα.
0: Ωραία, Φλωρίνης 1, λοιπόν. Αυτά δεν θα τα βρείτε πουθενά και οι τιμές είναι λογικές. Στα λέω αυτά γιατί πηγαίνουμε, χθες βγήκα έξω, είπα να πάω στη συναυλία. Πήγα κάπου να φάω, έφαγα κάτι σκατούλια δηλαδή, δεν λέω πού τώρα. Χάλια και ένα σωρό λεφτά, ρε παιδιά. Ας το καλό, εγώ θα προτιμούν μονίμως στα βαίνω στα χωριά. Λοιπόν, Φλωρίνης 1 στην Έδεσα, τι είπες, ρεβίθια με?
2: Ρεβίθια με μελιτζάνα και χοιρινό στο φούρνο. Η μελιτζάνα σοταρισμένη πρώτα.
0: Σε κυβάκια, ναι. Έτσι, ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
2: είναι πολύ ωραίο φαγητό, δεν το κάνουν πολύ.
0: Μάτι Γιώργο μου, χάρηκα, ευχαριστώ. Ο Γιώργος φουλ ανδρουλάκι. Λοιπόν, από τους τρεις, ποιον? Περιμένω στο τηλέφωνο. Κορίτσια, τι έγινε, ρε κορίτσια? Τι γίνεται, ρε κορίτσια? Έχω την εντύπωση ώρες-ώρες ότι είμαι στον αγώνα του ΠΑΟΚ ή στο καφενείο παλαιού τύπου. Όχι σε καφέ σύγχρονο, όπου είναι μόνο γυναίκες. Άμα πας 11-12 η ώρα, είναι μαζεμένες όλες. Λοιπόν, γυναίκες δεν παίρνουν μέρος. Εντάξει, μας σκανάρουν καλά-καλά και μετά.
3: Το ζήτημα δεν είναι να επιλέξεις ένα από τους τρεις. Κάποια στιγμή θα επιλέξεις, θα κληθείς να επιλέξεις. Το ζήτημα είναι πρώτα να κάτσεις να ακούσεις κάποια πράγματα και να κρίνεις, ειδικά όσους έχουν κυβερνήσει, από την πορεία τους. Υπάρχει ένα θέμα. Ο Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που δεν έχει κυβερνήσει. Και αυτό είναι και πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Δεν έχει κυβερνητική εμπειρία ο Ανδρουλάκης. Οι άλλοι που έχουν δεν ξέρεις αν είναι θετικοί ή αρνητικοί. Το λέω γιατί πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ τους γνωρίσματα κοινά και όχι.
0: Είναι, εγώ το θέτω έτσι, Δημήτρη, είδες, έθεσα την ερώτηση. Από τους τρεις ποιον πιστεύετε περισσότερο ότι μπορεί? Θέματα εμπιστοσύνης, δηλαδή, προσέξτε. Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται πολιτικών σχημάτων με κυβερνητική δυναμική. Άλλο να ψηφίσεις τιμωρητικά. Ένας πασοξής δικός μου φίλος, δικηγόρος, είναι θυμωμένος με τον Μητσοτάκη. Λέει θα ψηφίσω Σαμαρά, πασοξής. Λέει θα ψηφίσω Μωρά γιατί το τζούζει το Μητσοτάκη άμα ψηφίσει Σαμαρά. Δηλαδή υπάρχει τιμωρητική ψήφος, υπάρχει διαμαρτυρίας, υπάρχει καταδίκης, υπάρχει λευκή. Υπάρχει χίλιες δυο, όμως εγώ σας ρώτησα άλλο. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Ακούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι αύριο θα κυβερνήσουν, παιδί μου. Δηλαδή, άμα φτάσουμε στο σημείο να λειτουργούμε μόνο αρνητικά, έχουμε θέμα πολιτικά. Πάμε όπου να είναι. Τιμωρήσαμε το σύστημα το 12-15, το 15, και σήμερα οι μισοί λένε κάναμε λάθος. Δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Ήμασταν πολύ θυμωμένοι. Δεν λειτουργήσαμε με το θυμικό μας. Γιατί έκλεισαν οι τράπε, θυμάστε τι έγινε. Άρα το θέμα εμπιστοσύνης, υποψήφιοι πρωθυπουργοί είναι. Λένε πέντε πράγματα. Αν αρχίσουμε και λέμε να και το και να και αυτό, δεν βγαίνει πουθενά. Στο τέλος κοιτάμε ένα τον άλλον με μια καχυποψία και δεν λέμε Αντρέας, ρε παιδί μου. Όταν ήταν ο Αντρέας ή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, είχε ένα ρεύμα.
3: Η καχυποψία για μένα είναι φυσιολογική για τον Έλληνα ψηφοφόρο.
0: Μήπως είμαστε παραπάνω, ρε Δημήτρη?
3: Όχι, όχι, Στέφανε.
0: Μήπως παραξενήσαμε, μήπως κάνουμε τον έξι.
3: Στέφανε, φτάσαμε στο.
4: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
5: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
6: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
9: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
8: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
8: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική.

0: Δε μωρό. Από το σιδηρόκαστρο Σερών σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ Δε μωρό. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Du sprichst Deutsch?
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Come to Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 23210-64610, κινητό 6977-686688.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
7: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Ενδιά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energoweb.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Έχετε επιχείρηση στην Κεντρική Μακεδονία και θέλετε να την αναπτύξετε? BSS Building Solid Success. Σύμβουλοι επιχειρήσεων. Με εμπειρία 25 χρόνων παραμένουμε δίπλα στις ανάγκες κάθε επιχειρηματία. Ολοκληρωμένο δίκτυο γραφείων σε Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Βόλο και στη Θεσσαλονίκη. Στέλιο Καζαντζίδη 47 Θέρμη. Ενημερωθείτε σήμερα για τα νέα προγράμματα ΕΣΠΑ της περιφέρειας. bssplus.gr. Τηλέφωνο 2310-512601.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
14: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Μαζί σας για ό,τι και αν τύχει.
15: Υγιεινά και νόστιμα νέα από ταλαντικά Πασιάς. Νέα σειρά ψητά λαντικά, κορυφαίο. Χοιρινό, γαλοπούλα και κοτόπουλο.
16: Το μυστικό συστατικό στα λουκάνικα Πασιάς είναι η μνήμη. Από το 1900 η οικογένεια Πασιάς φτιάχνει λουκάνικα τόσο νόστιμα που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Πασιάς, το καλύτερο για σας.
17: Καλή σας ημέρα. Τίτλοι ειδήσεων από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Πρεμιέρα κινητοποιήσεων σήμερα από υγειονομικούς και ενστόλους στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Καραβάνι υγείας αυτήν την ώρα έξω από το Ιπποκράτιο. Αναμένεται πορεία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στις 11 συγκέντρωση εργαζομένων στο ΕΚΑΒ μπροστά στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6.30 το απόγευμα η καθιερωμένη συγκέντρωση των ενστόλων στο Λευκό Πύργο. Το μεσημέρι αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα βρεθεί στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και αμέσως μετά στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης. Στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος θα γίνει η θεμελίωση του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου. Στη συνέχεια θα παραστεί στα εγγένεια του νέου διδακτηρίου, το οποίο θα στεγάσει το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Κλείδωσε το πακέτο που θα ανακοινώσει αύριο από το Βελίδιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για συνολικό πακέτο ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Επτασφράγει στο μυστικό τα μέτρα έκπληξη που αναμένεται να εξαγγείλει από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα αφορούν αγρότες και τρίτεκνους. 13η σύνταξη και νέο ΕΚΑΣ υποσχέθηκε χθες από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης.
18: Δεσμεύομαι για τη 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και για νέο ΕΚΑΣ. Γιατί η αξιοπρέπεια του συνταξιούχου δεν είναι επίδομα, είναι υποχρέωση μιας δίκαιης και σύγχρονης κοινωνίας.
17: Εξήγηλε επίσης μέτρα για τη στέγη και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
18: Από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Κοινωνικές κατοικίες, χαμηλότερα ενίκια, πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα Πασόκ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην πνίγεται από χρέη. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στην κυβέρνηση αλλά και στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι δεν δικαιούνται δεύτερη και τρίτη ευκαιρία.
18: Δεν χρειάζεται ούτε δεύτερη ούτε τρίτη ευκαιρία ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν τους χρωστά ο λαός μία ακόμα ευκαιρία. Έχει ήδη αρκετά κακά βιώματα από τις κυβερνήσεις τους. Εμείς δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Εμείς θέλουμε τη στήριξη των πολιτών γιατί μπορούμε. Το σύνθημα τώρα Πασόκ έχει περιεχόμενο.
17: Συνεχίζεται η κόντρα για το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, χωρίς καμία κοστολόγηση, λέει η κυβέρνηση. Στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι θα πάει το πρόγραμμα της ΙΕΛΑΣ με τον Αλέξη Τσίπρα να συνεχίζει να καρφώνει τα υπόλοιπα κόμματα. 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και αύριο. Αύριο όμως Σάββατο από τις 3 το μεσημέρι, λόγω των απογευματινών κινητοποιήσεων, από τις 3 το μεσημέρι 8 σταθμοί του μετρό θα παραμείνουν κλειστοί, από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι τον Ευκλείδη. Στον μαραθώνα σε εξέλιξη ερευνές έπειτα από καταγγελία ότι μία γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάτι. Θαύμα στο Νεπάλ, δύο εργαζόμενοι ανασύρθηκαν ζωντανοί από σύραγγα υδροηλεκτρικού έργου 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Είχαν παγιδευτεί σε βάθος 170 μέτρων. Συνολικά περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα. Δείτε περισσότερα στο arthes.gr.
19: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
21: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
22: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
23: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran.

0: Γενικά αιθρίος καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας σήμερα, με λίγες αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και αναδιαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ωστόσο κάποιες τοπικές βροχές, τα ορεινά υπηρετικά από το μεσημέρι και μετά. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αυτήν την ώρα, η θερμοκρασία θα δείξει μέχρι 35 βαθμούς.
1: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Τετράδιο One 40 φύλλο σε διάφορα χρώματα, μόνο 99 λεπτά. Κρέτα Farms εν Ελλάδη, γαλοπούλα βραστή φέτες 160 γραμμάρια, μόνο 2,59. Όλυμπος χυμός πορτοκάλι 1 λίτρο, μόνο 2,49. Καραμολέγκος ψωμάκια για σάντουιτς 6 τεμάχια, μόνο 1,48. Σπιτική ζύμη στριφτής πανακόπιτα 800 γραμμάρια, 1 συν 1 δώρο. Και baby care μορομάντιλα, χαμομήλι travel size 2x20 τεμάχια, μόνο 99 λεπτά. Σούπερ μάρκετ

0: Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Ανώτερες σπουδές ακμή στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μαράτσι. Ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο νέο

0: @showroom.gr.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίου. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Ωραία δροσιά σήμερα, έτσι. Κοιμηθήκαμε και χθες το βράδυ μετά τις καταιγίδες, οι οποίες έπιασαν στα ορεινά. Νότια και κάτω δεν έπιασαν. Τώρα είχε μια βροχή στις καλύβες και πάνω ψηλά στο ύψωμα προς τα Πετράλωνα. Φθινοποριάζει. Ήρθε ο καιρός του. Κύριε Σχοινά, καλημέρα. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Καλό πρωινό, κύριε Σχοινά.
7: Καλημέρα, κύριε Διαμαντόπουλε, και στους πολλούς συμπολίτες που μας ακούνε.
6: Πώς πήγαν οι περιοδίες αυτές?
7: Κοιτάξτε, την Δευτέρα ήμουνα...
6: Σας είδα λίγο τρομαγμένο, είναι αλήθεια, δηλαδή δεν ξέρω. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Σχοινά, αυτή η εμπειρία με την περιφέρεια, η οποία πραγματικά είναι συγκλονιστική, παρόλο τις εντάσεις, βράζει το περιβάλλον της παραγωγής στον πρωτογενή τομέα, αν είναι ένα μάθημα για εσάς ή αν είναι μια εμπειρία η οποία δείχνει και την κατάσταση, έτσι, που επικρατεί.
7: Δεν είναι κανένα μάθημα για μένα, γιατί εγώ είμαι παιδί της ελληνικής περιφέρειας και της μακεδονικής περιφέρειας. Είναι αλήθεια ότι έζησα πολλά χρόνια της ζωής μου στις Βρυξέλλες, στο εξωτερικό, αλλά όπως ξέρετε κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Κασάνδρας, τη Φούρκα. Το πατρικό μου σπίτι είναι εκεί, είμαι δημότης του Δήμου Κασάνδρας, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου, οι συγγενείς μου είναι εκεί. Μεγάλωσα πολύ κοντά σε αυτούς τους προβληματισμούς, δεν τους ξαναανακαλύπτω τώρα σε αυτή τη φάση. Πάντα ήταν κομμάτι της ζωής μου και πρέπει να σας πω τώρα, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, αυτές οι περιοδίες μου στις Σέρες, στο Κυλικής και στην Μπέλα ήταν κάτι πολύ οικείο για μένα. Μου άρεσε. Εκτίμησα αυτό το διάλογο, τον απευθείας διάλογο, μιλώντας με τους ανθρώπους της παραγωγής στα μάτια, κοιτάζοντας στα μάτια, όχι μέσω παρένθετων προσώπων και στα υπουργικά γραφεία των Αθηνών.
6: Γιατί βράζει το περιβάλλον, τι κατάλαβα, σας άκουσα εγώ, έχω ακούσει όλες τις και τις δηλώσεις που κάνατε και τις συναντήσεις που κάνετε και στις Σέρες και στην Μπέλα και στο Κυλικής. Έχουν δίκιο οι αγρότες? Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή με τις πληρωμές από την ΑΔΕ, θα λυθεί, τουλάχιστον το βασικό θέμα θα συνέλθουμε, διότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν υπάρχει μέρα, κύριε Σχοινά, που να μην ακούω άνθρωπο από την περιοχή μας να λέει παιδιά θα τα παρατήσω. Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι και υπερβολές, αλλά και να πας πού, να πας στην πόλη, να κάνεις τι, με ένα μεροκάματο και με ένα μισθό 1000 ευρώ να κάνεις τι, ας πούμε. Αλλά δεν ξέρω, είναι υπερβολικοί οι αγρότες στις αντιδράσεις του και οι κτηνοτρόφοι, και θα πάμε λίγο στην κτηνοτροφία αμέσως μετά, όπου έχουμε και πολύ μεγάλο θέμα.
7: Κανένας δεν είναι, όλες οι απόψεις είναι παραδεκτές. Δεν μου αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Η δικιά μου η δουλειά είναι να είμαι ο εγγυητής της αλλαγής σελίδας στην ελληνική πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Όταν έφτασα στο Υπουργείο στις αρχές Απριλίου φέτος, ξέρετε ότι πάνω από την ελληνική γεωργία είχε συσσωρευτεί ένα μαύρο σύννεφο, ένα μανιτάρι μετά την πυρηνική έκρηξη, έτσι. Η χώρα βρέθηκε με το ένα πόδι εκτός αγροτικών πληρωμών στο σύνολό τους υπήρχε υπαρκτό το ενδεχόμενο να σταματήσουν τα 2,2 δις που παίρνουμε κάθε χρόνο από την Ευρώπη, αν δεν φτιάχναμε αυτό το καινούριο σύστημα, το οποίο επιτέλους το φτιάξαμε. Τι μένει τώρα? Μένει αυτό το καινούριο σύστημα πληρωμών, το οποίο ρίστο εν παρόδο είναι στα χέρια της ελληνικής δημοκρατίας για πρώτη φορά 52 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση, όχι στα χέρια των εταιριών και των τραπεζών και των ιδιωτών, είναι στα χέρια του κράτους. Όλα τα πράγματα στη ζωή, κύριε Διαμαντόπουλε, τα αυτοκίνητα, τα τρακτέρ, ο γάμος, οι σχέσεις, οι ποδοσφαιρικές ομάδες θέλουν κάποιο ροντάρισμα. Τα νέα πράγματα, θυμάστε παλιά που λέγανε το καινούργιο αυτοκίνητο θέλει κάντου χιλιόμετρα. Σε αυτή τη φάση τώρα είμαστε. Ροντάρουμε το καινούργιο σύστημα και είμαι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, θα συνιστούσα λίγη ψυχραιμία και εμπιστοσύνη. Είναι λίγο νωρίς να προκαταλαμβάνουμε ότι αυτό το νέο σύστημα δεν θα δουλέψει. Εγώ νομίζω θα δουλέψει. Πληρώσαμε ήδη 1,1 δις στους αγρότες φέτος, το πρώτο εξάμηνο του 26, και θα πληρώσουμε άλλα τόσα μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να χάνουμε την ψυχραιμία μας, πρέπει να βλύνουμε τα προβλήματα, να τα επισημαίνουμε, και υπάρχουν τέτοια προβλήματα, τα άκουσα στην Κεντρική Μακεδονία, αλλά δεν συμφωνώ ότι η κατάσταση είναι μια κατάσταση επανάστασης, έκρηξης. Υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να τα λύσουμε, και αυτή είναι η δουλειά μας και αυτό θα κάνουμε.
6: Ναι, υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι ανεπλάκησαν σε αυτή την υπόθεση του ΠΚΠΕ από σπόντα, κατά λάθος, με ψηλολόγια και από άγνοια κινδύνου, ή έτσι γίνεται, έτσι το κάνουν και οι άλλοι. Και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο νομός Ερών, σας τα είπανε, νομίζω είχε λίγα περισσότερα προβλήματα ο νομός Ερών. Αυτά τα θέματα πώς θα λυθούν? Ξέρετε, υπάρχει μια οργανωμένη κατάσταση για πολλά χρόνια, εσείς το είπατε, μ' ακούστηκε λίγο επαναστατικό αυτό που είπατε, εταιρείες, μηχανισμοί και άλλα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Λες και είχε στηθεί ένα σύστημα για να παρακάμπτει και να δημιουργεί αυτά που ξέρουμε πολύ καλά. Τι θα γίνει με αυτές τις περιπτώσεις? Μιλάμε για ψηλολόγια, δηλαδή.
7: Θα σας εξηγήσω, η νέα πλατφόρμα πληρωμών, αυτή που φτιάχνουμε, το καινούριο σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, της ΑΔΕ, το οποίο φτιάχνεται εκεί, αλλά από το οποίο εγώ δεν παίρνω καμία απόσταση, δεν λέω ότι δεν με αφορά, εγώ είμαι εγγυητής και αρρωγός αυτής της μετάβασης και της μεταρρύθμισης, είναι διασυνδεδεμένο με όλες τις βάσεις του κράτους. Είναι συνδεδεμένο με το κτηματολόγιο, με το My Data. Είναι η πρώτη φορά που οι αγροτικές πληρωμές και επιδοτήσεις δεν θα γίνονται στο χέρι, ούτε όπως γινόταν στο παλιό σύστημα, στο γράψ' τα κορίτσι μου, που λέγανε οι αγρότες στα ΚΙΒ, αλλά μέσα σε μια φόρμα ηλεκτρονική, διασυνδεδεμένη, απόλυτα αδιάβλητη, αποτελεσματική και διάφανη. Τώρα, σωστά λέτε ότι από τα πολλά προβλήματα ρονταρίσματος που έχουμε μπροστά μας, το πιο σημαντικό είναι ότι πολλές, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, η καλλιεργήσιμη γη, η γη δηλαδή που καλλιεργείται από τους αγρότες μας, δεν απεικονίζεται πάντα με ακρίβεια στο ΑΤΑΚ, στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι το κουμπί της Αλέξανδρας, αν θέλετε. Αυτή είναι η μεγαλύτερη δυσκολία. Πρέπει δηλαδή να βρούμε έναν τρόπο ο οποίος θα αντιστοιχεί τα στοιχεία του κτηματολογίου με την γεωργική πραγματικότητα. Και αυτόν τον τρόπο να τον εξηγήσουμε στις Βρυξέλλες και να πείσουμε τις Βρυξέλλες ότι αυτό δεν είναι προϊόν, πώς να το πω τώρα, απάτης, αλλά είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να απεικονιστεί στο καινούριο σύστημα. Εδώ βρισκόμαστε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η μεγάλη μας δυσκολία. Μιλάω καθημερινά με τον διοικητή της ΑΔΕ, τον Γιώργο τον Πιτσιλή. Είμαι σε άμεση επαφή με την ΕΦΕΑ, στον γεωτεχνικό κόσμο. Είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε αυτή τη λύση.
6: Πάμε λίγο στην κτηνοτροφία, διότι εδώ έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Χάσαμε μεγάλα κοπάδια. Η Μυτιλήνη παραμένει κλεισμένη, εγκλωβισμένη. Ακόμα συζητείτε το θέμα για το αν ο εμβολιασμός ή όχι. Σας άκουσα να λέτε ότι ακούω τους επιστήμονες. Καλά κάνετε, σωστό είναι αυτό. Τι θα κάνουμε στο θέμα, πώς θα προχωρήσει, πώς θα εκριζώσουμε όλη αυτή την ιστορία, η οποία γονατίζει οικογένειες ολόκληρες, διότι όταν φύγεις από το μαντρί σε εισαγωγικά, δεν έρχεσαι εύκολα και δεν έχουμε και νέο κόσμο. Δηλαδή, αν δεν βρούμε εργατικό δυναμικό να υποστηρίξουμε την κτηνοτροφία, τα εγωπρόβατα και τα λοιπά και τις μεγάλες μονάδες όσες έχουν μείνει στα, στο αγελαδινό γάλα δηλαδή, δεν θα έχουμε φέτα για παράδειγμα. Ακούω τους παραγωγούς τώρα, ακούω και τους αυτούς που ψάχνουν γάλα, τους θυροκόμους. Έχουμε θέμα. Πώς θα λυθεί αυτό το θέμα και πού βρίσκεται η υπόθεση της Μυτιλήνης?
7: Ναι, κύριε Διαμαντόπουλε, θλίβομαι πραγματικά βαθιά όταν βλέπω ότι η ελληνική κτηνοτροφία είναι δέσμια αυτών των επιζωτιών οι οποίες μας ταλανίζουν. Η ευλογιά στην ιδιωτική Ελλάδα εδώ και 2 χρόνια και ο αφόδης πυρετός που είναι ο COVID των ζώων επί 1000 στη Λέσβο εδώ και 6 μήνες. Κοιτάξτε, πρέπει αυτή τη μάχη να την κερδίσει το κράτος. Και θα την κερδίσουμε. Στην ευλογιά τώρα έχουμε λιγότερα κρούσματα, αλλά δυστυχώς διάσπαρτα. Και αυτό μας δυσκολεύει πάρα πολύ, γιατί για να προχωρήσουμε σε ανασύσταση πρέπει να περάσουν 6 μήνες από το τελευταίο κρούσμα σε επίπεδο χώρας. Και αυτό είναι μια δυσκολία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Στη Λέσβο η μάχη δίνεται απέναντι σε 2 εχθρούς. Πρώτα, στον ιό αυτόν καθεαυτόν, το αυτόν σπιρετού, και δεύτερο όντως σε κάποιους εκεί οι οποίοι είχαν την ευθύνη σε περιφερειακό επίπεδο και δεν την ανέλαβαν ούτε στη φάση που ο ιός κυκλοφορούσε επί εβδομάδες χωρίς να κάνουν τίποτα, αλλά ούτε και τώρα την ώρα της μάχης που επέλεξαν να κάνουν προνουνσιαμέντα του στήλου ότι εμείς σταματάμε, δεν θα ειχνηλατήσουμε, φτάνει, δεν γίνεται άλλο κτλ. Εδώ χρειάζεται αποφασιστικότητα και γι' αυτό, όπως είδατε, πριν 3 μέρες με κοινή απόφαση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα αναθέσαμε το σχεδιασμό των επιτόπιων σε στρατιωτικό, ο οποίος θα προχωρήσει να τελειώνουμε στη Λέσβο, να λύσουμε το πρόβλημα και αμέσως μετά θα κάνουμε αυτό που ζητήσατε. Θα προχωρήσουμε σε ένα συνολικό ελληνικό σχέδιο για την ανάταξη της κτηνοτροφίας, το οποίο θα μας επιτρέψει να φέρουμε ζώα καταρχήν σε υγιείς εκτροφές σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ασπρίζουμε σιγά σιγά αυτή τη μαυρίλα που έχουμε τώρα. Αλλά λέω και κάτι άλλο τελευταίο. Αυτό το σχέδιο ανάταξης της ελληνικής κτηνοτροφίας δεν θα βασίζεται στην κτηνοτροφία του παππού στο μαντρί. Θα αφορά αδειοδοτημένες κτηνοτροφικές επιχειρήσεις και εκτροφές, θα αφορά πανίσχυρους μηχανισμούς ελέγχου σε εθνικό επίπεδο κατά των επιζωτιών, όχι σε περιφερειακό, και θα αφορά κίνητρα. Στην κτηνοτροφία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το 2026 με τους όρους του 1950 και 60. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
6: Έχουμε νησιά τα οποία έχουν κατά παράδοση ένα είδος κτηνοτροφίας με ιδιαιτερότητες. Πώς πρέπει να πιστούν οι κτηνοτρόφοι να πάνε στο επόμενο βήμα, δηλαδή της δημιουργίας μονάδων?
0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
9: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
9: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
9: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
9: υδραυλικά,
10: χρώματα
9: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα.
9: Μοναδικά.
10: Με πολυετή εμπειρία.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις, θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα, από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
13: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
14: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
15: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
16: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
15: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
16: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
15: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
16: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
15: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
16: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
15: Ηλεκτρικά παράθυρα.
16: Κλειδαριές.
15: Φωτισμός.
16: Μπαταρίες.
15: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
16: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
15: Τηλέφωνο 2323-111-410.
16: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
15: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
18: Πραγματοποιεί την πρώτη δημόσια παρουσία του με τη νέα του ταυτότητα και ονομασία. Το Hellenic Growth Agora, το νέο σημείο συνάντησης και βήμα διαλόγου για την οικονομία και την ανάπτυξη, εγκαινιάζεται το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup Κυριάκο Πιερακάκη στο περίπτερο 2 Παβίλιον 13. Στην εναρκτήρια εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος Γιάννης Παπαχρήστου θα αναλύσει τη συμβολή του Ταμείου στην περιφερειακή ανάπτυξη. Χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Πρόεδρος Στέφανος Θεοδωρίδης, ενώ θα ακολουθήσει το πάνελ για την ενέργεια και τις υποδομές με τη συμμετοχή του αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Σταμπουλίδη. Για 9 ημέρες, στελέχη του Ταμείου, εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αγοράς θα καταθέσουν τις απόψεις τους για το αύριο της ελληνικής οικονομίας με τη σφραγίδα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.
19: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220 προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και οι υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
20: Ώρα να διεκδικήσεις ένα από τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα στις κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
22: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
21: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
22: Για ποιο αυτοκίνητο?
21: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καλημέρα σας και καλό πρωινό. Θα πάμε στο κέντρο, στην Παπαναστασίου. Εκεί βρίσκεται ο Θωμάς και έχουμε σε εξέλιξη πορεία εργαζομένων στα νοσοκομεία, το λεγόμενο καραβάν υγείας, μια διαμαρτυρία που γίνεται κάθε χρόνο. Θωμά, πού βρίσκεστε?
2: Καλημέρα.
1: Για να επιχειρήσουμε να ακούσουμε λίγο το Θωμά, επαναλαμβάνω, επειδή μίλησα νωρίτερα, ξανασυνδέσω το Θωμά. Επειδή μίλησα μαζί του νωρίτερα, είναι στο ύψος του Θεαγενείου, είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία θα κινηθεί στο κέντρο. Κι άλλο, Θωμά.
2: Καλημέρα από το κέντρο Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα το καραβάνι υγείας. Πραγματοποιούν πορεία σε κεντρικούς δρόμους. Αυτή την ώρα περνάνε από τη λεωφόρο Στρατού. Νωρίτερα πραγματοποίησαν και μία στάση στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο, όπου αντάλλαξαν αγωνιστικές ευχές με τους εργαζόμενους εκεί. Σε λίγο αναμένεται να φτάσουν μπροστά από την R3 για να κατευθυνθούν προς το Βελίδιο. Εκεί υπάρχει φραγμός.
1: Μεγάλη συγκέντρωση για είναι στη μία πλευρά του δρόμου?
2: Είναι κλειστές όλες οι λωρίδες.
1: Άρα έχουμε πρόβλημα δηλαδή στην Παπαναστασίου και στην λεωφόρο Στρατού σταδιακά.
2: Ήδη έχουν μπει στη λεωφόρο Στρατού. Η αστυνομία αναμένεται να τους οδηγήσει από την Καφτατζόγλου, ώστε να μην φτάσουν έξω από το Βελίδιο συνεδριακό κέντρο, και στη συνέχεια θα κινηθούν επί της Εγνατίας.
1: Θα τα πούμε σε λίγο, Θωμά. Σε ευχαριστώ. Θωμά είναι στο κέντρο, όπως ακούσατε. Έχουμε σε εξέλιξη πορεία, δηλαδή το λεγόμενο καραβάνι υγείας θα κινηθεί με κατάληξη το Διοικητήριο Υπουργείο, όπου και στις 11 περίπου έχουμε διαμαρτυρία ασθενοφόρων. Άρα ας το κουμπώσουμε το θέμα κάπου εκεί. Ναι, Δημήτρη, ο κ. Παπαχρήστου είναι στη γραμμή. Καλημέρα, κύριε Παπαχρήστου.
3: Καλημέρα σας.
4: Ο κ. Γιάννης Παπαχρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Κύριε Παπαχρήστου, η φετινή ΔΕΘ συμπίπτει με μια νέα φάση εξέλιξης για το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, με νέα εταιρική ταυτότητα και διευρυμένη αποστολή. Θέλουμε λίγο πριν μπούμε να δούμε και επιμέρους θέματα της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, να μας πείτε τι έχει αλλάξει πρακτικά και ποιες είναι οι προτεραιότητες του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου.
3: Ωραία, σας ευχαριστώ για αυτή τη δυνατότητα που μου δίνετε. Πράγμα, το υπερταμείο ξεκίνησε ως αναγκαιότητα, όπως όλοι γνωρίζουμε, 10 χρόνια πριν. Αλλά πλέον έχει αλλάξει προσανατολισμό. Γι' αυτό το λόγο μετανομάστηκε πλέον και σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και εξελίσσεται πλέον σε μοχλό ανάπτυξης, δημιουργώντας μετρήσιμη οικονομική και κοινωνική αξία που βελτιώνει και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στα 2-3 πράγματα της τελευταίας δεκαετίας που ίσως ο κόσμος δεν γνωρίζει και ποια είναι η προσφορά αυτού του οργανισμού στη χώρα. Θα αναφερθώ σε 3. 25 δισεκατομμύρια ευρώ άμεσο οικονομικό όφελος για το ελληνικό δημόσιο από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων από το ΤΑΙΠΕΔ και τον τούχου ΣΟΥ. Βελτίωση εντυπωσιακή των οικονομικών επιδόσεων των θηγατρικών μας. 7 στις 10 το 2015 ήταν ζημιογόνες, 175 εκατομμύρια ζημιές. Τώρα στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο 8 στις 10 είναι κερδοφόρες. Και επιπλέον στο σημαντικότερο, τα τελευταία 10 χρόνια έδωσε στο ελληνικό δημόσιο σαν μέρισμα το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν δρόμοι, σχολεία, νοσοκομεία και άλλες υποδομές. Τώρα, με όλο αυτό το καινούργιο πλαίσιο στο οποίο δημιουργείται, με περίπου 20 θηγατρικές στον όμιλο και σε 15 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως καταλαβαίνετε, μετατρεπόμαστε σε ένα κεντρικό θεσμό ανάπτυξη για τη χώρα, την οικονομία και τους πολίτες. Να αναφερθώ στους 3 άξονες που με ρωτήσατε και πιο συγκεκριμένα τι ακριβώς, πρόκειται και τι κάνουμε και πώς προσφέρουμε στη χώρα. Οι 3 άξονες είναι οι εξής. Πρώτον, ο μετασχηματισμός των θηγατρικών μας, ώστε να έχουν βιώσιμα οικονομικά αποτελέσματα και να μην χρειάζονται ενίσχυση από το κράτος. Αλλά ίσως το σημαντικότερο αυτόν είναι η παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες. Να αναφερθώ έτσι σε 3 παραδείγματα απτά και συγκεκριμένα που έχουν επισυμβεί το τελευταίο διάστημα σε κάποιες από τις θηγατρικές μας. Αναφέρω τον ΟΑΣΑ στην Αθήνα, οι αστικές συγκοινωνίες, 1000 νέα λεωφορεία νέας τεχνολογίας κυκλοφορούν πλέον στους δρόμους της Αθήνας Σημαίνει ότι 75% είναι ηλεκτρικά λεωφορεία. Είναι πραγματικά τεράστιο το έργο αυτό που έχει γίνει εκεί. Η ΕΤΑΒ, που έχει τα ελληνικά κίνητρα του ελληνικού δημοσίου, έχουμε ξεκινήσει και υλοποιούμε ένα έργο που προβλέπει ότι περίπου 1500 νέα κίνητα από τα 30.000 που είναι απόθεμα θα μπορούν να οριμάσουν και να υπάρχουν προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Να αναφέρω την ανάπλαση της ΔΕΘ, που ίσως πούμε περισσότερα, και πολλά άλλα θα μπορούσα να πω. Ο δεύτερος πυλώνας στρατηγικής, και είναι επίσης πάρα πολύ κρίσιμος, είναι η ανάπτυξη των κρίσιμων εθνικών υποδομών, γιατί όπως ίσως γνωρίζετε, οι λιμάνια, αεροδρόμια, ενεργειακές υποδομές και logistics centers και άλλα ανήκουν στην Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο. Και πολλά από αυτά τα έργα και η υποστήριξη που γίνεται αφορούν και την Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, που ίσως μιλήσουν παρακάτω. Και τρίτος πυλώνας, ο νέος θα έλεγα, και αυτό που μας διαφοροποιεί πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι πλέον έχουμε στη διάθεσή μας 5 θεματικά funds για να μπορούμε να επενδύσουμε στη νέα οικονομία. Η νέα οικονομία είναι μεγάλο στοίχημα για τη χώρα. 1 ευρώ στην παλαιά οικονομία, ίσως 2 ευρώ στην οικονομία. 1 ευρώ στη νέα οικονομία, μπορεί και 5 και 10 ευρώ στην πραγματική οικονομία. Έχουμε λοιπόν δημιουργήσει 5 θεματικά funds, το Ελληνικό Ταμείο Υποδομών που ασχολείται με τις υποδομές, ο Φάρος που θα ξεκινήσει το Εθνικό Εργοστάσιο AI, μία από τις 7 χώρες της Ευρώπης θα είναι και η Ελλάδα, ο Φεστός στην Υψηλή Τεχνολογία, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας και πολλά άλλα. Αυτά όπως καταλαβαίνετε δημιουργούν ένα αποτύπωμα αναπτυξιακό, συνολικό και προσοβαρές.
1: Αυτές οι επενδύσεις στις οποίες αναφέρεστε είναι από δικές σας επενδύσεις δηλαδή και με δανεισμό, για είναι καθαρά δικές

0: εξελίξεις. Καταλήξαμε επιτέλους. Καταλήξατε με την κυβέρνηση επιτέλους, γιατί αργήσαμε λίγο. Αλλά τέλος πάντων καταλήξαμε. Να πάμε λίγο, Δημήτρη,
1: πρώτος. Να πάμε να δούμε λίγο δύο ζητήματα ανοιχτά. Τη Μαρίνα της Αρετσού στην Καλαμαριά και το στρατόπεδο Γκόνου, κύριε Παπαχριστού. Έχουν εκεί δρομολογηθεί κάποια πράγματα. Άλλα προχωράνε πιο γρήγορα, άλλα προχωράνε ενδεχομένως πιο αργά. Θέλω λίγο να μας πείτε σε ποια φάση είμαστε και πού στοχεύετε να πάμε.
2: Θα σας πω. Πολύ ωραία. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη Μαρίνα Καλαμαριάς. Τα έργα για την Μαρίνα Καλαμαριάς βρίσκονται στο πυρήνα της αποστολής του υπερταμείου, που όπως πλέον παλαιού υπερταμείου, πλέον εθνικού αναπτυξιακού ταμείου, που όπως είπα και πριν, είναι ο συνδυασμός της δημιουργίας οικονομικής αξίας, περιφερειακής ανάπτυξης και βελτίωσης καθημερινών των πολιτών. Να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος εδώ. Η αναβάθμιση της Μαρίνας σε σύγχρονη λιμενική υποδομή θα δημιουργήσει σημείο αναφοράς, νομίζουμε, για όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατανοήσαμε και κατανοούμε, νομίζω, την ανησυχία της Δημοτικής Αρχής και είμαστε πραγματικά ανοιχτοί στο διάλογο. Ως εκ τούτου, μειώσαμε κατά 50% το συντελεστή δόμησης από 0,4 σε 0,2 στη χερσαία ζώνη της Μαρίνας σε σχέση με την αρχική οριοθέτηση. Περιορίσαμε το μέγιστο ύψος των κτηρίων στα 8,5 μέτρα, δηλαδή 2 όροφοι.
0: Ενώ στο αρχικό ήταν πόσα?
2: Θυμάστε? Ήταν πολύ περισσότερο, δεν το θυμάμαι πως ήταν αρχικό, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στα 8,5 μέτρα και στους 2 όροφους.
0: 8,5 μέτρα χώρο... είναι 2,5 όροφοι ουσιαστικά.
2: Χώρο, δημιουργούμε χώρο πρασίνου και αναψυχής σε μεγάλο μέρος της χερσαίας ζώνης που δεν υπήρχε σε τόσο μεγάλο βαθμό πριν, με ελεύθερη πρόσβαση για όλους. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τους προβληματισμούς της Δημοτικής Αρχής, συμφωνήσαμε να ικανοποιήσουμε και μια σειρά αιτημάτων. Ενσωματώσαμε δεσμευτικές προβλέψεις στα τέχη του διαγωνισμού που αφορούν την υποχρέωση του παραχωρησιούχου να φτιάξει στο κτίριο του Ρεμέτζου τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς. Ένα δεύτερο σημείο που είναι σημαντικότατο επίσης, συμφωνήσαμε να ικανοποιήσουμε το πάγιο αίτημα του Δήμου Καλαμαριάς για ανέγερση του Μουσείου Κρασιατικού Ελληνισμού. Επιπλέον, έπειτα από συνάντηση με την Δήμαρχο Καλαμαριάς, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και το
0: Περασμένο. Έγινε Νοέμβριο. Τελευταία, είναι τελευταίες ειδήσεις.
2: Τον Νοέμβριο, τον είχε συμβεί τον Νοέμβριο. Παρουσία πριν δηλαδή καιρό, έχουμε ξανακάνει συναντήσεις από τότε, αλλά αναφέρομαι σε αυτή που ήταν σημαντικό σημείο που πάρθηκαν και κάποιες αποφάσεις, όπως η επόμενη που θα σας πω. Συμφωνήσαμε ότι δεν θα υλοποιηθεί η προβλεπόμενη ξενοδοχειακή ανάπτυξη με διαμερίσματα μακροχρόνιας μίσος εντός της χερσαίας ζώνης της Μαρίνας, στην περίπτωση που κατά την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει αδειοδοτηθεί ξενοδοχειακή δραστηριότητα σε απόσταση ενός χιλιόμετρο από τη Μαρίνα. Ο διαγωνισμός λοιπόν, με όλα τα μπρος πίσω που συμβαίνουν, έτσι είναι η ζωή, για να ληφθούν υπόψη όλες οι ανησυχίες και να σωματωθούν στην τελική διαδικασία, είναι σε εξέλιξη και υπάρχει πολύ μεγάλο μεταδικό ενδιαφέρον από 5 σχήματα. Η προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας έπειτα προσφυγή του Δήμου Καλαμαριάς δεν σημαίνει ότι ο διαγωνισμός παγώνει, το υπογραμμίζω αυτό. Θα συνεχιστεί και θα πρέπει να αναμένουμε την τελική απόφαση του δικαστηρίου πριν την οριστική ανακήρυξη του προτιμητήριου επενδυτή. Περίπλοκο έργο, δύσκολο, δεν είναι εύκολο, είναι από τα δύσκολα έργα που
0: έχουμε. Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί έχει πάρα πολλούς παράγοντες, έχει και ανάπλαση και στην θάλασσα, έχει και στο
0: χερσαία. Ενδέχεται να έχει και αρχαιολογικά, δεν νομίζω, έτσι.
2: Όχι, αλλά δεν το ξέρω αυτό. Αλλά θέλω να πω, είναι από τα έργα τα οποία είναι περίπλοκα. Γιατί όταν είναι σε παραλιακό μέτωπο, είναι σε αστικό ιστό, είναι ανάπτυξη και δεν είναι από τα εύκολα έργα γενικώ, θέλω να πω, σε όλη την Ελλάδα. Αλλά έχουμε.
0: Κύριε Παπαχρήστου, ξέρετε εσείς καλύτερα πόσο ανάγκη έχει η ευρύτερη περιοχή από μια μαρίνα με σύγχρονο τρόπο, δηλαδή ολόκληρη Θεσσαλονίκη και ο Θερμαϊκός δεν έχει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει.
2: Απολύτως συμφωνώ μαζί σας.
0: Δηλαδή
2: απολύτως.
0: Και πρέπει να το καταλάβει και η Καλαμαριά ότι είναι μια ευκαιρία της και να βρει έναν τρόπο να συνεννοηθείτε να προχωρήσουμε μπροστά. Καταλαβαίνουμε τη δόμηση, συμφωνώ. Το συντελεστή έχουν δίκιο σε αυτό, αλλά όμως πρέπει να γίνει μαρίνα.
2: Απολύτως συμφωνώ και γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει πάρα πολλές τροποποιήσεις από την αρχή, ενσωματώνοντας σχεδόν όλα τα αιτήματα. Και επειδή έχουμε εικόνα, τουλάχιστον και εγώ και η ομάδα μας, από άλλα έργα παρόμοια σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά σας το λέω, έχουμε ενσωματώσει σχεδόν το σύνολο των πράγματων που ζητήθηκαν και καλώς ζητήθηκαν. Οπότε να περάσω τώρα και στο δεύτερο ερώτημά σας για το εμπορευματικό, για το στρατόπεδο Γκόνου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο και περήφανοι, θα έλεγα, που μαζί με την πρώην ΓΕΟΣΕ και πλέον ελληνικά σιδηροδρομικά ακίνητα και την ομάδα PPF που έχουμε εντός του Ελληνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, που έχουμε δρομολογήσει πλέον τον διαγωνισμό αυτόν. Το Σεπτέμβριο του 2024 έγινε η προκήρυξη του διαγωνισμού με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και η διαδικασία του διαγωνισμού είναι σε εξέλιξη. Αυτές τις ημέρες, νομίζω, αν δεν έχει προχωρήσει, θα έχει

0: προχωρήσει ιδιαίτερα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα την επόμενη στο Διοικητικό Συμβούλιο της πρώην ΓΙΟΣΕ και προχωράμε και αναμένουμε την υποβολή των οικονομικών προσφορών στο, προς το τέλος της χρονιάς. Πολύ μεγάλο έργο.
1: Τι σημαίνει, γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, τι σημαίνει μεγάλο έργο logistics δηλαδή?
0: Θα σας πω.
1: Πρώτα απ' όλα είναι ένα στρατόπεδο το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στην Εθνική, είναι στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, διότι δεν χρειάζεται να διασχίσουν. Logistics σημαίνει πανέλα, έτσι, και μεγάλα φορτία. Ναι.
0: Θα σας πω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να δημιουργηθεί μια οικονομική δραστηριότητα σε έναν χώρο, χρειάζεται οπωσδήποτε διακομετακομιστικός χώρος. Και αποθήκες και φορτία και μεταφορές. Δεν μπορεί να υπάρχει οικονομική δραστηριότητα χωρίς να υπάρχουν αποθήκες μεγάλου μεγέθους και μεγάλου scale, ας το πούμε. Λοιπόν, στην Αθήνα, όπως γνωρίζετε, στην Δυτική Αττική, στο Θριάσιο πεδίο, έχει δημιουργηθεί μια τεράστια οικονομική δραστηριότητα και εμείς επίσης ως Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχουμε μια μεγάλο πρόγραμμα για το περίφημο project που περιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι στο τέλος τώρα να καταλήξει, το Θριάσιο πεδίο, το οποίο θα δώσει πολύ μεγάλη δυνατότητα και χώρων logistics και όλα αυτά τα πράγματα. Στη Θεσσαλονίκη, με τόσο μεγάλη οικονομική δραστηριότητα και προβλεπόμενη πολύ μεγαλύτερη στο μέλλον λόγω της γεωστρατηγικής θέσης, έλειπε ένα τέτοιο πολύ μεγάλο έργο που θα δώσει δυνατότητα να υπάρχουν αποθηκές, να υπάρχουν χώροι για να μπορούν να γίνουν μικρές μονάδες μεταποίησης. Και επίσης το πολύ σημαντικό πάλι να πω και σε αυτό και σε συμφωνία με την πολιτεία και είμαι χαρούμενος που η πολιτεία συμφώνησε προς αυτή την κατεύθυνση, θα γίνουν και μερικά έργα υποδομής γύρω-γύρω ώστε να συνδεθεί με τους μεγάλους δρόμους και τις μεγάλες υποδομές. Γιατί αυτό είναι κρίσιμο, δεν είναι μόνο απλά να φτιάξει ένα logistics center, σημαντικό να συνδεθεί και με τα υπόλοιπες διόδους.
1: Ακόμα δεν έχουμε συνδέσει το λιμάνι με την Παθέ, δηλαδή έχουμε ένα κενό εκεί, έχουμε δρόμο ακόμα.
0: Σωστά. Εδώ σε αυτό το έργο έχει προβλεφθεί ώστε στην ολοκλήρωσή του να συνδεθεί και με τις Παθέ και με την Εγνατία. Οπότε νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και θα τα δούμε το αποτέλεσμά του και το impact τα επόμενα χρόνια.
1: Έχουμε ανοιχτό την υπόθεση του κυβερνίου, όπου πήρε το θέμα στα χέρια της η Βουλή, αλλά νομίζω ακόμα είμαστε σε ανοιχτό σημείο. Ήταν δικό σας το ακίνητο, έτσι δεν είναι?
0: Το ακίνητο ανήκει στην ΕΤΑΔ, μια εταιρεία από τον διαχείριση των ακινήτων ελληνικού δημοσίου, πράγματι μια εταιρεία του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό έργο. Εγώ είχα τη χαρά να το επισκεφτώ κιόλας δύο φορές. Το σημείο και η αρχιτεκτονική του είναι εντυπωσιακή. Και εδώ αλλά και η ομάδα μου είμαστε έτσι πάρα πολύ δεσμευμένοι στο αυτό να φτάσουμε μέχρι το τέλος και να γίνει.
1: Κάτι σας δυσκολεύει, κάτι κύριε Παπαχρήστο?
0: Όχι, είναι μια διαδικασία. Εντάξει, κοιτάξτε, στα θέματα τα οποία είναι δημόσιο ενδιαφέροντος σε όλα τα projects και σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς, υπάρχουν άνθρωποι ενδιαφέροντοι, πολίτες. Και όλοι πρέπει να έχουν μια άποψη ώστε το.
1: Είστε κι εσείς λίγο παραπάνω προσεκτικοί με τα εμβληματικά κτίρια, έτσι?
0: Όχι, βέβαια, είναι λογικό. Είναι όταν κάτι αφορά δημόσια περιουσία. Κοιτάξτε, όταν κάποιος είναι μια ιδιωτική εταιρεία, είναι αλλιώς η διαδικασία. Εμείς είμαστε δημόσιο ενδιαφέροντος. Άρα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το δημόσιο ευρύτερο συμφέρον, τους πολίτες, τους φορείς, ώστε να καταλήξουμε στο βέλτιστο. Έχουμε πάντως ξεκάθαρο δρόμο και θα σας πω έτσι μερικές ημερομηνίες για την ενημέρωσή σας. Τον Ιούλιο του 2025 προκηρύχθηκε ανοιχτός διαγωνισμός από την ΕΤΑΔ για τη μελέτη υποκατάστασης. Τον Απρίλιο του 2026, κάποιους μήνες πριν, υπήρχε ανάδειξη ανοδόχου, ο οποίος το ανέλαβε για την πρώτη φάση μελέτης, η οποία παραδόθηκε, και τώρα τον Αύγουστο θα υπάρχει, παραδόθηκε και το δεύτερο στάδιο της μελέτης. Νομίζω και τη Δευτέρα υπάρχει μια σχετική εκδήλωση για το θέμα αυτό που θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες. Και ακολουθεί η οριστική μελέτη στο τέλος του 2026, η μελέτη εφαρμογής και τα τεστ δημοπράθεσης το 2027. Και μετά μπαίνει η διαδικασία του διαγωνισμού και θα δρομολογηθεί μαζί με την Ελληνική Βουλή να προχωρήσουμε και να γίνει επιτέλους η ανάπλαση αυτού του χώρου, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός, ιστορικός.
2: Κύριε Παπαχρήστο, να δούμε δύο θέματα ακόμα. Ένα θα είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, θα την αφήσουμε στο τέλος. Θέλω λίγο να βγούμε από τη Θεσσαλονίκη και να πάμε στην Βόρεια Ελλάδα, όπου έχετε και λιμενικές υποδομές, τις οποίες διαχειρίζεστε, και ακίνητα υπάρχουν και άλλες. Και άλλα εμβληματικά περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου. Θέλω να μείνουμε σε 2-3 σημαντικά από αυτά και να μας πείτε λίγο πώς εξελίζονται κάποιες επενδύσεις, οι οποίες είναι πραγματικά μεγάλες και αλλάζουν και την τοπική οικονομία σε κάθε περιοχή.
0: Φαντάζομαι αναφέρεστε στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Ναι, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και άλλες λιμενικές υποδομές επίσης στον βορειοελλαδικό χώρο.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπως ξέρουμε πάρα πολύ όλοι, είναι ένα γεωπολιτικό σημείο μεγάλο ενδιαφέροντος. Αλλά με τα έργα που γίνονται τώρα και θα γίνουν και στο μέλλον, περίπου πάνω από 20 εκατομμύρια έργα αυτή τη στιγμή αναβάθμιση των λιμενικών αποδομών, μπορεί να γίνει και ένα σημείο γεωοικονομικού ενδιαφέροντος. Και προσωπικά το πιστεύω, αλλά και στο Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο το πιστεύουμε, ότι η Βόρεια Ελλάδα και η Αλεξανδρούπολη και όλος ο χώρος πραγματικά είναι η πύλη της χώρας προς την κεντρική Ευρώπη. Και έχουμε βάλει όλοι τα δυνατά μας εδώ και την προσπάθειά μας ώστε να βαθμίσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξουν νέα στο μέλλον, δεν μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, αλλά είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό λιμάνι. Το θέμα στο λιμάνι στο Βόλο, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο έχει προσφύγει στο ΣΤΕ ζητώντας ακύρωση απόφαση της ΑΔΙΣΥ και πιστεύουμε ότι υπάρχει νομική βάση ώστε αυτό το πράγμα να προχωρήσει προς την κατεύθυνση που πρέπει. Υπάρχουν επίσης κάποια άλλα πράγματα, ας πούμε, των υποδομών, όπως ο επιβατικός συνδρομικός σταθμός Θεσσαλονίκης. Υπάρχει ένα καινούριο πρόγραμμα, project, για την αναβάθμιση του χώρου αυτού. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει τα απαραίτητα
2: χρήματα. Ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό, πάντως, να λέει.
1: Γιατί συνδέεται και με το μετρό.
0: Ισχύει απολύτως. Και πράγματι ήταν αποτέλεσμα μιας πολύ καλής σχέσης και συνεργασίας που είχαμε πάνω στο θέμα αυτό με την πολιτεία. Είναι ένας από τους τέσσερις.
1: Πιέζουμε οι πολίτες, διότι ξέρετε το μετρό έχει δώσει μια δυναμική και ένα σύγχρονο περιβάλλον και ο σταθμός, επιμένω στο σταθμό και θέλω να το προσέξετε κι εσείς, το είδατε άλλωστε, φαίνεται, δηλαδή η ευρύτερη περιοχή θέλει συνολικά αναβάθμιση και το κτίριο που είναι μιας αρχιτεκτονικής η οποία έχει ένα ενδιαφέρον για την εποχή της. Πώς να σας πω, δηλαδή όλο το τμήμα αυτό, μια τεράστια πλατεία και μπροστά η μοναστήριο, είναι για τη δυτική και κεντροδυτική Θεσσαλονίκη ιδιαίτερα σημαντικό.
0: Απολύτως συμφωνώ. Εγώ επειδή έχω δει και τις λεπτομέρειες και τις μακέτες και το σχέδιο στην κατεύθυνση, θα είναι πραγματικά εμβληματική αστική ανάπλαση. Νέες χρήσεις, θα υπάρχουν προφανώς εμπορικά καταστήματα, γραφειακοί χώροι, χώροι συνάθρησης κοινού, πλατείες, εστίασης, βελτιασμένη προσβασιμότητα, αναβαθμισμένος δημόσιος χώρος, πρασίνου, πάρκινγκ και άλλα που υπάρχουν σε αυτό το σχέδιο, το οποίο πραγματικά θα δώσουν άλλη πνοή. Είναι ένα από τα τέσσερα της χώρας και ένα από τα τέσσερα έχει επιλεγεί να είναι και αυτός ο σταθμός Θεσσαλονίκης. Το 2025 ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική διαβούλευση με την αγορά και φορείς. Στο τέλος του 2026, όπως ανακοινώθηκε, ο σκοπός είναι να κατατεθεί ο φάκελος στη μονάδα ΣΔΙ του Υπουργείου Οικονομικών για την τελική έγκριση, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει δοθεί σε κατεύθυνση, θα ανακοινώθηκε άλλωστε. Θα προχωρήσει ο διαγωνισμός σε τρεις φάσεις και στα επόμενα χρόνια είμαι σίγουρος αυτό θα υλοποιηθεί, όπως υλοποιούνται πάρα πολλά πράγματα που έχει εμπλακεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο.
1: Τώρα να κλείσουμε με την ανάπλαση, η οποία βρίσκεται σε ποια φάση, περιμένουμε μπροστά μας το διαγωνισμό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα σας πω δύο λόγια.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή super θαύμα.
6: Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
10: Χρώματα, χρώματα,
9: Χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
10: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
11: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
13: 355-54.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
15: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
15: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
15: Mini Cooper,
14: Volvo,
15: Volkswagen,
14: Audi,
15: Seat,
14: Skoda.
15: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
15: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
15: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
15: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
15: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
15: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
15: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
15: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 2323-0-31-939.
16: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μας Καραδήμο στο κέντρο Καραβάνι Υγείας, μια κλασική διαμαρτυρία την Παρασκευή. Όπως και των ένστολων, η οποία πάει πότε?
1: Το απόγευμα.
0: Τι ακούμε, Θωμά?
2: Ακούμε τους διαδηλωτές, τους υγειονομικούς, οι οποίοι μόλις έχουν εισέλθει στην Εγνατία Οδό, περνάνε αυτή την ώρα μπροστά από τη σχολή των αξιωματικών. Αναμένεται να κάνουν και μία στάση στο δρόμο στο ύψος του ΑΧΕΠΑ και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
0: Να είστε πάνω από την έκθεση, έτσι.
2: Λίγο πιο πίσω, ναι, στο ύψος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
0: Είναι και οι δύο κλάδοι κλειστοί για ο ένας της Εγνατίας?
2: Όλη η λωρίδα προς τα δυτικά είναι κλειστή. Ανοιχτή παραμένει η αριστερή λωρίδα, η λωρίδα που πάει προς τα ανατολικά.
0: Για να ακούσουμε λίγο το μεγάφωνο.
2: Υπάρχει παλμός. Προφορεύεται ένα βανάκι με μαύρα μπαλόνια.
0: Να ακούσουμε το μεγάφωνο.
3: Η τελευταία λέξη. Το κίνημα να πει. Αυτή που

είναι λίγο καλύτερο το drums στο, είναι οι στιγμές, είναι στιγμές του Αντώνη Ρέμου. Είναι λίγο ο ντραμίστας, είναι λίγο. Και δήλωση είναι όμως, έτσι. Είναι το δικαίωμα να πούμε δύο κουβέντες δημόσια.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Προλάβετε στη Βιοκαρπέτ έως 10 Σεπτεμβρίου. Ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά. Και online στο biocarpet.gr. Biocarpet. Για χαλί. Μαζί.
3: Στην ανακαίνιση δεν αρκεί μόνο το καλό υλικό. Χρειάζεσαι σωστή καθοδήγηση, διαθεσιμότητα, ανθρώπους που ξέρουν τη δουλειά. Ο Κατόγλου βρίσκεται δίπλα σε ιδιώτες και επαγγελματίες εδώ και χρόνια με ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι και την οικοδομή. Δομικά υλικά, πλακάκια, είδη υγιεινής, χρώματα. Κατόγλου δομικά υλικά. Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com. Εμπιστοσύνη που χτίζεται.
4: Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ. Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας 5-9 στη ΔΕΘ. Σταματήστε επιτέλους τις ψεύτικες υποσχέσεις και τα ψίχουλα ελεημοσύνης. Οι συνταξιούχοι έχουν ψυχή και περηφάνεια. Δούλεψαν μια ζωή για μια σύνταξη αξιοπρεπή. Η τρίτη ηλικία δεν είναι τρίτη κατηγορία. Σεβαστείτε τα δικαιώματά μας. Αυξήστε τις συντάξεις, τσακίστε την ακρίβεια.
5: Σέλμπις. Εδώ το κρέας είναι κανόνας. Κοπές premium, ψημένες με απόλυτο έλεγχο. Γεύσεις που χτυπάνε δυνατά. Κρασιά με δύναμη και χαρακτήρα. Δεν είναι απλά φαγητό. Είναι εμπειρία που δεν ξεχνιέται. Στη Θέρμη, εκεί που η ποιότητα δεν συμβιβάζεται. Κράτηση στο 2310-466-220. Σέλμπις. Το παιχνίδι της γεύσης μόλις άρχισε.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
8: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
8: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά.
9: Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5-9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα βενζέλου.
10: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
11: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
12: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
14: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζει.
15: Η επιστροφή στο σχολείο θέλει σχέδιο και το πλαίσιο έχει το τριπλό χτύπημα. Χτύπημα πρώτο. Διαλέγεις τσάντα από 14,90 και άνω. Χτύπημα δεύτερο. Με το που αγοράσεις τσάντα, παίρνεις κουπόνι με έκπτωση 20% σε όλα τα σχολικά και έπιπλα. Χτύπημα τρίτο. Μπαίνεις και σε κλήρωση για 4 σχολικά δωμάτια με έπιπλα και MacBook Neo. Και τα παιδιά κερδίζουν συλλεκτικά αυτοκόλλητα και δωράκια. Με τριπλό χτύπημα πλαίσιο κερδίζεις. Τόσο πλαίσιο.
16: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Τάκι, καφέ.
17: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλιπιες σήμερα.
16: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των Φορόλ.
17: Καφέ από τα Φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
18: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Εσπρέσο Φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
19: Ώρα για σπούδες ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr Θημισκή 14.
21: Τα καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη.
22: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός.

0: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με τρία κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Καλός ο καιρός σήμερα στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Περιορίζεται η αστάθεια, ωστόσο και σήμερα δεν αποκλείεται στα ορεινά υπηρετικά να εκδηλωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία διατηρείται υψηλά. Κατά τόπους θα φτάσει σήμερα μέχρι και στους 35 βαθμούς, όπως και στη Θεσσαλονίκη.

0: Ακούστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχει ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
3: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη και η Honda σας περιμένουν στην 90η ΔΕΘ. Επισκεφτείτε το περίπτερο 13, stand 17 και γνωρίστε από κοντά τη νέα εποχή της Honda με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και μηχανές θαλάσσης. Δείτε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το ολοκένουργιο Honda Prelude, τη νέα Honda CB1000 GT και την κορυφαία εξολέμβια Honda BF350 με τεχνολογία που αντλεί τεχνογνωσία από τους κινητήρες Formula 1. Honda Σαρακάκης. Σας περιμένουμε στη ΔΕΘ στο περίπτερο 13, stand 17 και στο κατάστημά μας Βασιλίσσης Όλγας 153, Θεσσαλονίκη.
6: Η αρχή είναι το ίμιση του παντός.
7: Ακριβώς. Άρα για τα αγγλικά του Κωστάκη επιλέγω Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ίσον από την αρχή.
6: Για να αγαπήσει τα αγγλικά από την πρώτη στιγμή.
7: Για να μάθει με βιωματικό τρόπο, με ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο περιβάλλον.
6: Αγγλικά με σωστές βάσεις από την αρχή. Ίσον του ομίλου Στρατηγάκη. 50 χρόνια δίπλα σας.
7: Γράψου τώρα στην A Junior και κέρδισε δώρα και εκπλήξεις.
8: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan, η πολυβραβευμένη ακροβατική υπερπαραγωγή από την Κίνα που συνδυάζει χορό, θέατρο και απίστευτη δεξιοτεχνία. Μια μεγαλειώδης παραγωγή με εντυπωσιακά ακροβατικά, συγκλονιστικές χορογραφίες και σκηνές που αψηφούν τη βαρύτητα. Swan, τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
9: Back to school, back to orchestra. Ρούχα που αντέχουν σε τιμές που συμφέρουν. Δημιουργήστε τα πιο όμορφα outfits με χρωματιστά μπλουζάκια από 1,99. Ζεστά φούτερ από 2,99. Άνετα παντελόνια φόρμας από 2,99. Με το μοναδικό club orchestra και έκπτωση 50% σε όλη την κολεξιόν. Orchestra, μεγαλώνοντας κάθε μέρα είναι γιορτή. Καλή σχολική χρονιά.
10: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Belco Systems, της εταιρείας που δίνει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις για κάθε επαγγελματικό και οικιακό χώρο. Με ποιότητα, αισθητική και συνέπεια που κάνουν τη διαφορά. Belco Systems.
11: Προστατευτείτε από τα έντομα με τις αξιόπιστες ποιοτικές σίτες Belco Systems.
12: σχεδιασμένες με βάση τις ανάγκες σας, συνδυάζουν την άριστη λειτουργία με την απαράμιλη ποιότητα και αισθητική. Τα κορυφαία αντικονοπικά συστήματα Belco Systems είναι πιστοποιημένα, εργονομικά, μεγάλης αντοχής και προσαρμόζονται σε κουφώματα κάθε τύπου. Belco Systems, και πείτε τέλος σε μύγες, κονούπια και ενοχλητικά έντομα. Belco Systems στο belco.gr και σε συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Belco. Έχουμε σύστημα, έχετε ηρεμία.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ξεκινούν εντυπωσιακά τη νέα καλλιτεχνική περίοδο. Ο βιολιστής Μαξίμ Βέγγεροφ, ένας από τους κορυφαίους μουσικούς των ημερών μας, συναντάται στο τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τον πρώτο τσελίστα της Φιλαρμονικής της Βιέννης, Πίτερ Σομοντάρι, και τη διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα πιανίστα Θεοδοσία Ντόκου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνει η δημοφιλής 10η Συμφωνία του Σωστακόβιτς. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 8.30, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

Αν επιθυμείς σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, η επιλογή είναι μία. Σπούδασε βιοιατρική, διαιτολογία και διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες και προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων και τουριστικά, πληροφορική και διεθνείς σχέσεις στο New York College Θεσσαλονίκης. Το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό. New York College Θεσσαλονίκης, Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. 2310-88-9879 ή στο nyc.gr.

0: όλοι μας στη διαχείριση ημερών έκθεσης. Καλά θα είναι στις επιλογές κινήσεως να έχουμε υπόψη μας τι συμβαίνει γύρω μας για να ξέρουμε πού θα πάμε και πώς θα πάμε. Έτσι μη γυρνάτε την πλάτη στα θέματα. Το μετρό θα σταματήσει το Σάββατο στις 3:30-4 κάπου κατά εκεί. Θα δουλεύει δηλαδή από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη, δεν θα σταματάει στις στάσεις του κέντρου.
1: Να σου πω την αλήθεια, ούτε αυτό το κατάλαβα, γιατί μέσα στους 8 που θα κλείσουν βλέπω και τον σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Άμα κλείσει ο σιδηροδρομικό σταθμό, τι
1: Ξέρω κι εγώ, θα φτάνει Ευκλείδη.
0: Τι αξία έχει δηλαδή?
1: Σαν να μην υπάρχει.
0: Ναι. Μόνο για το Σάββατο. Το βράδυ του Σαββάτου το μετρό θα λειτουργήσει όλη νύχτα.
1: Και σήμερα.
0: Και σήμερα το βράδυ. Άρα είναι ευκαιρία να κάνουμε βόλτες. Ωραία, θα γυρίσουμε στο... Αφήσω τα αμάξι. Έχει μέρος στη Μίκρα να αφήσει τα αμάξι? Για έβρεξε και έχει και λάσπες.
1: Βάλτο σε κανένα χωράφι.
0: Είναι κανείς στην...
1: Κλείσε καμιά πιλωτή και έστω τηλέφωνο πάνω στον μπαρμπρίζ.
0: Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα? Πας βόλτα και θα κλείνεις την πιλωτή, είσαι με τα καλά σου.
1: Τι να κάνουμε αφού δεν φτιάξαμε ακόμη πάρκινγκ? Περίμενε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα αφήσω. Είναι κανείς που γύρισε στη Μίκρα, έχει μέρος να αφήσει το αυτοκίνητο? Εμάς θα τα αφήσουμε εκεί και μας το σπάσουν, μας πάρουν και από μέσα και τα σόβρακα και πληρώνουμε κερατιάτικα. Είναι κανείς εκεί? Έχει ψαχνί.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής.
3: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
4: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Η GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
4: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-6866.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας με διαφορά.
11: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα Κίμησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο Κίμησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
13: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
14: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
13: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
14: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
13: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
14: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήνη, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
13: AutoCars Κουρτέσης.
14: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
13: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
14: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
15: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
16: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
17: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
16: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
17: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
16: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
17: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
17: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
16: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
18: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
20: Πάρετε απόψη. Ποιο όμιλο δηλαδή? Σαββίδη. Ο όμιλο Σαββίδη εδώ στο Μακεδονία Παλάς κάνει ένα street party από την κάτω πλευρά στην παραλία με όλες τις εταιρείες μέσα. Μέχρι και Πόρτο Καράς και Σουρωτή. Όλος ο όμιλος και ο ΠΑΟΚ, όλοι. Ένα πάρτι εδώ. Η Βόρεια έχει πάρτι, η Political με την Καρφίτσα έχει πάρτι, η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη, Συμβούλος Στρατικής Επικοινωνίας, έχει πάρτι, μια εταιρεία καπνικών προϊόντων, η Imperial Brand, έχει cocktail party. Κάτσα εδώ και τη λίστα μου. Μην ξεχάσω κανέναν και θα με στείλει ότι δεν τον είπα.
21: Εγώ πρέπει να πάω πουθενά.
20: Η KPMG, οι ηλεκτρικές φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και τα ξενοδοχεία Leonardo Hotels έχουν πάρτι. Και αύριο έχει ο Κικίλιας τραπέζωμα στο καντίν το βράδυ μετά την ομιλία Μητσοτάκη τους βουλευτές Νέας Δημοκρατίας με τα γυναικών. Τώρα μην μου πείτε ότι πάει το μυαλό σας γιατί τραπεζώνουν και στην επόμενη μέρα, μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
21: Δεν θέλω να πω τίποτα.
0: Εσύ να πας στο κοκτέιλ με μαρινάκι και θα έρθει και ο πρωθυπουργός.
21: Δεν πάω.
0: Τι δεν πας?
21: Δεν θα πάω, όχι, δεν πάω.
0: Πώς θα να πας?
21: Ας πάνε με τους Αθηναίους. Αν θέλει ο πρωθυπουργός και τους Βορειοελλαδίτες να κάνει μια συνάντηση μαζί μας, με τους συνάδελφους δημοσιογράφους και με τους πολιτικούς συντάκτες. Εγώ παρακολούθημα δεν θέλω. Ας πάει με τους Αθηναίους. Δεν πάω. Όχι, δεν κάνω αποχή, δεν πάω, δεν γουστάρω. Χαχαχα και φύγαμε. Ας πάνε με τους Αθηναίους, αφού είναι κάθε μέρα μαζί. Όχι, δεν πάω. Ας κάνω ό,τι θέλω. Κοιτάξτε, αυτό προσφέρει για τα εστιατόρια του κέντρου και ενδιαφέρον και οικονομικό. Προσφέρει ένα αυτό, μερικά τιμολόγια. Τα πληρώνουν οι εταιρείες και τα λοιπά. Σωστό. Βάζουν και λίγες τιμές παραπάνω. Να είναι καλά. Όμως πρέπει να καταλάβει το σύστημα, και αυτό οι δικοί μας εδώ οι Βορειοελλαδίτες, όχι χωριάτικα και κλεισμένοι στον εαυτό μας, πρέπει να καταλάβουν. Εγώ κάποια στιγμή αισθάνομαι σαν να είμαι κολιτσίδα.
0: Ότι ενοχλείς.
21: Αλλά είμαι και απαραίτητος, όχι. Αλλά είμαι και απαραίτητος για να φαίνεται ότι το σκηνικό συμπληρώνεται και είναι και γίνεται και για σένα που είσαι εδώ πάνω. Τους πληροφορώ ότι δεν είναι έτσι, γιατί τα φορτώνεται όλα μαζί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πέντε πράγματα. Χρειάζεται χρόνος για να γνωριστείτε με την περιφέρεια. Δεν γνωριζόμαστε. Δεν μας ξέρετε. Και μετά ψάχνεστε να βρείτε γιατί δεν πάει καλά. Η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Χ και ο Ψ εδώ πάνω. Ο λόγος είναι αυτός. Ένας από τους πολλούς. Λοιπόν, γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ και τις εταιρείες, οι οποίες κάνουν και σοβαρή δουλειά στις επικοινωνίες. Αν είναι να ανεβαίνετε πάνω ίσα-ίσα για να κόψετε τρία τιμολόγια στο Καντίν ή στο Μαμαλούκα, εντάξει, οκ, okay, κάντε τη βόλτα σας, αλλά εμείς δεν θέλουμε να γυρίσουμε, ειδικά στην εκθέση, δεν θέλουμε να γυρίσουμε την πλάτη. Όμως σε όλο αυτό το σύστημα που έρχεται, λοιπόν, έχουμε θέμα. Όλοι μας έχουμε θέμα. Όποιος δεν έχει θέμα να σηκώσει το χέρι. Εντάξει, δηλαδή. Δημήτρη, σ' ακούω. Λοιπόν, άστε, εσείς μη λέτε τίποτα. Είστε. Να μην είστε εσείς κακομιλημένοι, ας είμαι κακομιλημένος εγώ.
20: Ταιριάζει τώρα δίπλα στα κοκτέιλ να πούμε τα αστυνομικά μέτρα. Για να καταλάβουμε οι μεν και οι δεν πώς θα περάσουμε αύριο. Με αποκλεισμένο κέντρο, με 3.500 αστυνομικούς, με 57 δημιουργίες από Αθήνα και όλη τη Βόρεια Ελλάδα, με ντρόουν πάνω από τη Θεσσαλονίκη να δίνουν live εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων, με κάγκελα να έχουν μπει ήδη από την κάτω πλευρά της Χάνθ, γιατί έχουν κάλεσμα στο Λευκό Πύργο οι αγρότες, με 6 σημεία συγκεντρώσεων αύριο, τα 4 βασικά, και πορείες και ένα κλείσιμο κέντρο από τις 4-5 και μετά, να μην περνάς και βέβαια να μην κυκλοφορείς και με το μετρό. Από τις 3, Σάκη, κλείνουν οι σταθμοί. Ναι. Από τον Ευκλείδη μέχρι νομίζω το αστυνομικό σταθμό ή το Βαρδάρι.
21: Μάλιστα. Καλά. Για πες μου λίγο για το απόγευμα. Θα πάει στον Λάζαρο τον Κυρίζογλου ο πρωθυπουργός, αφού περάσει με Άδωνη Γεωργιάδη από το Παπαγεωργίου. Ο Μητσοτάκης δεν έχει. Παπα-Νικολάου, όχι Παπαγεωργίου.
20: Παπα-Νικολάου 6:30.
21: Α, έκανα λάθος εγώ. Εν τω μεταξύ, γιατί δεν έχει πάει κανένα στο Παπαγεωργίου? Όλοι στο. Ή στο ΑΧΕΠΑ πηγαίνουν, ή στο Παπαγεωργίου, γιατί δεν πηγαίνει κανείς? Μου κάνει εντύπωση, δεν σας κάνει εντύπωση εσάς? Μπορεί να είναι η δική μου ιδέα. Δημήτρη,
20: Βιοκλιματικό κολυβητήριο θεμελιώνεται σήμερα στο πρώην στρατόπεδο Μέγας Αλέξανδρος. Μια, θυμάσαι πόσα χρόνια σου είπε ο Λάζαρος Κυρίζογλου, το διεκδικούσε το κολυβητήριο, τον είχες βγάλει πριν από λίγο καιρό. Και μετά εγκαίνια του διδακτηρίου του 5ου Δημοτικού Σχολείου που έγινε με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Αύριο το πρωί η επίσκεψη στη ΔΕΘ και η βόλτα στα περίπτερα. Το βράδυ στις 8 η ομιλία. Την Κυριακή 12, όχι μία, 12 το μεσημέρι η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού.
1: 12, όχι μία, έτσι.
20: Ακριβώς, το επαναλαμβάνω, γιατί η συνήθεια μας έλεγε μία, αλλά επειδή τις κάνει 3 ώρες ο Μητσοτάκης, αποφασίσανε να είναι 12.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει ωραία ατμόσφαιρα. Έχει ξεπληθεί το κέντρο από 2 βραδιές με καταιγίδα.
20: Ναι, τα προβλήματα είναι ελάχιστα, αλλά υπάρχουν. Εμείς βγάλαμε ένα θέμα χθες στο arthes.gr με έναν κρατήρα, σε ένα στενάκι βέβαια του κέντρου, αλλά κρατήρας κανονικός, καθώς άνοιξε σκάμα της ΕΙΑΘ. Έκοψε μέχρι και καλώδια η βροχή με τις πέτρες που έπεφταν. Οι κάτοικοι έβαλαν, Στέφανε, έναν ολόκληρο κάδο για να μην πέσει κανένα αμάξι μέσα, γιατί είναι πάνω από μία ρόδα ο κρατήρας. Σήμερα πήγε η τροχιά το πρωί και έβαλε κορδέλες γύρω-γύρω, κράτησε τον κάδο εκεί. Πρέπει η ΑΘ να πάει να το φτιάξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Καλημέρα, θα μιλήσω στην εξέλιξη της εκπομπής λίγο μετά τις 11 με τον Γιώργο το Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, και θα δούμε και κανένα δύο τι άλλα θέματα τρέχοντα. Πάντοτε επικοινωνούμε, οι γραμμές είναι ανοιχτές, και επειδή αυτά που λέμε καμιά φορά θορυβούν κάποιους, ας σκεφτούμε πολυδιάστατα, καθώς το επόμενο διάστημα θα χρειαστεί να ανασυστήσουμε και να αναστήσουμε την κεντρική έκθεση. Διότι έτσι πως έγινε, για να υποστηριχθεί ο εκθεσιακός φορέας, το κράτος ανέλαβε μεγάλη ευθύνη τα τελευταία αρκετά χρόνια και στηρίζει χτίζοντας περίπτερα και άλλα πολλά. Αυτό όμως έχει πνίξει την έκθεση, ενώ την στήριξε, κάποια στιγμή την πνίγει κιόλας.
2: Παρακαλώ.
1: Από την πολλή αγάπη.
2: Καλημέρα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, τα δούμε στη συνέχεια, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, νομίζω ότι καταλαβαίνομαστε. Επιστρέφω σε λίγο.
22: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
23: Φιλενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
24: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese Κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese Κολλιός σε ριζοκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese Κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
23: Και μετά,
24: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese Κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
25: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese Κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
26: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία. Στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
27: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται.

0: παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο. Την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Καθαριότητα σπιτιών.
3: Nexus.
2: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
3: Nexus.
2: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
3: Nexus.
2: Πότε?
3: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
2: Πώς?
3: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
2: Αποτέλεσμα.
3: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
7: 5 Σεπτεμβρίου, πανελλαδικό παλαϊκό συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
8: Smart School στο flip.gr με σούπερ τιμές. Βρες τώρα refurbished Samsung Galaxy S24 512 GB από μόνο 539,99 με 2 χρόνια εγγύηση και σε 6 άπεκες δόσεις με TBI Bank. Νέα σχολική χρονιά, έξυπνη αναβάθμιση χωρίς να βγεις εκτός budget. Μπες στο flip.gr.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
11: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.

Η Epsilonnet είναι στη φετινή ΔΕΘ. Στο περίπτερο 13, στάντ 11, γνωρίστε σύγχρονες λύσεις επιχειρησιακού λογισμικού, σχεδιασμένες για κάθε ανάγκη. Από τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρομεσαία επιχείρηση, μέχρι τη μεγάλη εταιρεία. Epsilonnet στη ΔΕΘ. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της επιχείρησής σου.

πούμε ότι στην 90η ΔΕΘ, φέτος για πρώτη φορά, υπάρχει μια νέα θεματική ενότητα που έχει και άμεση σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Είναι η ενότητα της οικονομίας, η οποία εστιάζει στην οικονομική διακυβέρνηση, τη φορολογική συμμόρφωση και τη διαφάνεια, με απότερο σκοπό την ευρύτερη προσέλκυση επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και στην ενότητα τη συγκεκριμένη και βέβαια και στην 90η ΔΕΘ.

0: Τι ενότητα, οικονομία.
1: Να ρωτήσω λίγο, ναι. τι εννοείς, Δημήτρη, ενότητες?
0: Η φετινή
1: είναι περίπτερα αυτά, είναι θέσεις σε περίπτερα.
0: Επί της ουσίας, ναι, είναι διαφορετικές θεματικές ενότητες σε περίπτερα, όπως το λες και εσύ, που περιλαμβάνουν το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας, υπάρχουν οι ξένες συμμετοχές, είναι δηλαδή όποιος μπει μέσα στη ΔΕΘ, υπάρχουν και σχετικές ανακοινώσεις. Αναλόγως με το θέμα που θέλει να πάει να δει, υπάρχει και ο χώρος, το περίπτερο, όπως είσαι, Στέφανε.

0: Ελάτε αγαπητοί μου Κούτι, Σνανά καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έχουμε θαυμάσιες προτάσεις, μάλλον εκτός πόλης, εκτός κέντρου. Να αρχίσουμε. Αυτό το τραγούδι που ακούμε μαζί με άλλα πολλά θα απολαύσουν όσοι παρευρεθούν σήμερα στο Βεργίνα Θέατρο. Το περιβόητο 80s και 90s party έρχεται για πρώτη φορά στο Βεργίνα Θέατρο και αναμένεται να γίνει χαμός. Μαντώ, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα και Σοφία Βόσου. Τα τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των 80s και 90s ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές παραστάσεις, σήμερα και αύριο, με τις αμέτρητες επιτυχίες τους και τα τραγούδια που σημάδεψαν τα παιδικά, εφηβικά και φοιτητικά μας χρόνια. Στην Good Deals θα βρούμε εισιτήρια και για τις τρεις ζώνες, όλα στη μισή τιμή. Πάντα αφορούν σε δύο άτομα, δηλαδή δύο άτομα για τη Β' ζώνη αντί για 40 ευρώ θα πληρώσετε 20 μέσω της Good Deals, για την Α' ζώνη αντί για 50-25 και για την VIP ζώνη αντί για 60 ευρώ, μόλις 30 ευρώ τα δύο άτομα.

Ξανατομιμίζω λοιπόν, για σήμερα και αύριο στο Βεργίνα Θέατρο, για πρώτη φορά η τετράδα που σκορπάει κέφι και χαρά. Μαντό, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Σοφία Βόσου, στην Good Deals μισή τιμή η είσοδος για δύο άτομα.

0: είδατε την θεατρική παράσταση που ανέβηκε τον Ιούλιο, Βάκες του Ευρυπίδη, έρχεται μια δεύτερη και τελευταία ευκαιρία απόψε. Παρασκευή λοιπόν, 4 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης, Βάκες του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του διαγεγραμμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ. Στον Ευρυπίδη η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
4: Du sprichst Deutsch.
5: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
4: Come to Regiocom.
5: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
4: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγειά μας.
8: Γεια μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
8: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
3: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
3: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
3: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρ, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζετε να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
4: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
3: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
4: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
3: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαιάς Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λύφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
7: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
6: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
7: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
6: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
7: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
8: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
6: Ηλεκτρικά παράθυρα.
8: Κλειδαριές.
6: Φωτισμός.
8: Μπαταρίες.
6: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
6: Τηλέφωνο 2323 111 410.
8: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
6: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
5: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κρεοπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα.
6: Supermarket Kansas.
5: Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
7: Du sprichst Deutsch.
8: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής.
7: Come to Regiocom.
8: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
7: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
9: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
10: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
9: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
10: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
9: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
10: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
9: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
13: 355 54.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
1: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
0: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
1: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
0: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης.
2: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
0: Μπορούμε και το κάνουμε.
2: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
0: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
1: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
0: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
3: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23253-00408.
3: Και 6944-621368.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
5: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
5: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
5: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
5: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
8: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23 23 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
7: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
0: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
9: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
10: Έπεσε το όνειρο νεκρό κάτω στο χώμα. Πάνω στα βλέφαρα η αγρύπνια μου βαραίνει. Με πόση πικρά ο φαρμάκος

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
3: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
4: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ Demoro. Demoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ Demoro. Demoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ Demoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
9: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
8: Car Service Νούλης.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
8: BMW,
9: Mini Cooper,
8: Volvo,
9: Volkswagen,
8: Audi,
9: Seat,
8: Skoda.
9: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
8: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
9: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
8: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
9: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
8: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
9: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
8: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
9: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
8: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
9: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
8: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
9: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
8: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
9: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
10: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
7: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερό. Michael,

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω. Για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
5: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
5: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
5: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
5: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323-111-410.
5: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
4: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
6: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
7: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
6: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-025-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 5 2-25-28-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
10: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Michael, to retain this.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο και όλο τον ομό Σερών.

0: τον εαυτό μου.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κροπολίο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
4: 355 54.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Γεια μας.
8: Γεια μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323 0 51 325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
10: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323 0 24 078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
9: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
11: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
10: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
11: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
10: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
11: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
10: Τηλέφωνο για διανομή 2325 0 24 938.
11: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
12: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323 0 25 148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
13: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
14: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα?
7: Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
8: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
13: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
14: Come to Regiocom.
13: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
15: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

τρέχει κι όσο σκέφτομαι πως άλλος πια σε έχει, τέτοια πίεση η καρδιά μου δεν αντέχει, πάλι βρέχει, πάλι βρέχει και η σκέψη μου σε σένα πάλι τρέχει, σαν και εμένα ποιος μπορεί να σε προσέχει.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498. Είσαι η
3: παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
4: Κρατήσεις 23 253 00 408
3: και 6944 62 13 68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 0 28 274 και 6993 920 661.
6: Και ελληνική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα,
5: μοναδικά,
6: με πολυετή εμπειρία.
7: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση συλλεύητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design and Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Εξοικονομώ και Αλλάζω Συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design and Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210 37 107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

όταν είδες πως αγάπησα στα αλήθεια. Μάλλον έφυγες και μ' άνοιξες

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
3: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
7: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Νικάλ. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
8: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 23 25 0 22 744.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
3: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
2: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα. Από την ιδέα ως την υλοποίηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
2: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκασερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Εδώ ο χρόνος κυλά.
7: Άντε στην υγεία μας.
8: Υγεία μας.
9: Υγεία μας.
6: Διαφορετικά. Ταβέρνα Οσάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα Οσάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
11: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
10: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
11: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
12: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
13: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop.
8: χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 με σωλήνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειες στη Στοά και Ροδόπολη.
1: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
6: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
7: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
8: Du sprichst Deutsch.
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
10: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
10: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
10: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
10: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
10: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
10: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
10: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
10: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
10: Με πολυετή εμπειρία.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
6: 355-54.
7: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
8: Πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
9: Είσαι η παλιά μου αγάπη. Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
10: Κρατήσεις 23-253-00-408
9: και 69-44-62-13-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
11: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
1: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστον Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες ερών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κρεοπολείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη. Σε τιμή σούπερ θαύμα. Σούπερ μάρκετ Κάντζας. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971 630 290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
1: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930 53 20 55. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
6: Εργοστάσιο χρωμάτων Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
7: Πουλείται αγροτεμάχιο 10 στρεμμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744.
8: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού. Στη σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Υπάρχεις γι' αυτό.

0: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
0: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
0: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
3: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
0: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
3: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
0: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
3: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
4: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
3: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
4: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευή σε χαμηλές τιμές.
4: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης.
0: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
4: Μπορούμε και το κάνουμε.
0: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
4: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
3: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323-031-939.
4: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
5: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
5: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: νησιό του, στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
10: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
9: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
12: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
11: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
12: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310 37 47.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάντρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945 528 148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραΐφογλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
3: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονωτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
4: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
5: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
4: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
5: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
4: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
5: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
6: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
4: Ηλεκτρικά παράθυρα.
6: Κλειδαριές.
4: Φωτισμός.
6: Μπαταρίες.
4: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
6: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
4: Τηλέφωνο 2323 111 410.
6: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
4: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
8: 3-55-54.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη. Καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μέσα μου είσαι φλόγα που δεν σβήνει. Πώς να σε ξεχάσω, πώς, που ήσουν

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: 열에 냅다. 훨씬 더 알아가.
1: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130 Σέρες. Τηλέφωνο 6945 908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
3: Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972 848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
4: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια,
5: κουφώματα,
6: είδη γήινης,
5: υδραυλικά,
6: χρώματα
5: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
6: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
6: Επίσημα.
5: Μοναδικά.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Υγεία μας.
10: Υγεία μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
11: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
12: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
13: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών,
9: με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
10: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
9: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
10: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
9: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητας Ελλήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
10: AutoCars Κουρτέσης.
9: Α είσοδος Ηράκλειας.
10: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
9: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρέμα.

Και τι σημαίνει σ' αγαπώ, αν όχι σε συγχωρώ? Κι ας είδα τα στιγμάτα, κι ας είδα τις πληγές, μα πώς να βοηθήσω, όταν εσύ δεν σε συγχώρεσες ποτέ? Πρέπει να φύγω, πρέπει να αγαπήσω εμένα, αφού εσύ δεν μ' αγαπούσες.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
2: Σε Ραϊκό Κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
3: Φίλοι, οι μέρες είναι ακόμα super hot. Σαν τις τιμές θαύμαστο Γκάντζα. Vitam Soft 200 γραμμάρια, μόνο 1,24. Γαλοπούλα καπνιστή και βραστή, μικρές φάρμες αιρών, μόνο 5,93 το κιλό. Δημητριακά Nesquik Nestlé 2,82. Κρουασάν Μόλτο Πραλίνα 1,60. Και ελαιόλαδο Ελωμάς 4 λίτρα, μόνο 18,98. Τιμές θαύμα στο Κρεοπωλείο, στη Μαναβική, σε αμέτρητα είδη. Και κάθε μέρα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σούπερ θαύμα. Supermarket Kansas. Τιμές θαύμα κάθε μέρα.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
4: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικός Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
8: Du sprichst Deutsch?
9: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
8: Come to Regiocom.
9: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
8: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
10: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο. Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
11: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
0: Επιστρέψαμε.
11: Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ. Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
2: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
2: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
2: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
2: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
1: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
3: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694-570-2469.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
5: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
5: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
4: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκας Ερών. Τηλέφωνο 2321-064-610, κινητό 6977-686-88.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
6: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
7: Τώρα, φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
6: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
7: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Σέρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
6: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα. Ολοκληρωμένη λύση.
1: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
8: Γιατί, πού τραγουδάει?
1: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
1: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
8: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
1: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
8: Κρατήσεις 23 253 00 408
1: και 69-44-62-13-68.
8: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά. Go for Salonica City.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
2: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
3: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
2: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
3: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166
2: και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
3: 355 54.
4: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
5: Γκρεμίσματα, χτισήματα και κάθε είδους οικοδομικές εργασίες με επαγγελματική υπογραφή. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα πάσης φύσεως οικοδομικές εργασίες, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε γενικές ανακαινήσεις, μονώσεις, βαψίματα και τοποθετήσεις γυψοσανίδας. Συνδυάζουμε υψηλή τεχνογνωσία στην κατασκευή με τα καλύτερα υλικά της αγοράς, διασφαλίζοντας αποτέλεσμα με διάρκεια και ποιότητα. Με έδρα τη Ροδόπολη Σερών, το κατάστημά μας αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εργαλείων, ειδών ρουχισμού και οικοδομικών υλικών, καθώς και όλη τη σειρά χρωμάτων της κορυφαίας εταιρείας Nikal. Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6971-630-290. Οικοδομικές εργασίες Τσελεκίδης Κωνσταντίνος. Για έναν χώρο όπως τον ονειρεύεστε.
6: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Craft, Vechro, Nikal, Beer και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498. Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Πουλείτε αγροτεμάχιο 10 στρεμάτων στο αγρόκτημα κίνησης, στο Ανολιβάδι, Ανατολική Διόρυγα, αριθμός Διόρυγας 3Δ1, στο δρόμο κίνησης Τριμονοχωρίου. Το αγρόκτημα είναι ισοπεδωμένο με λέιζερ. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2325-022-744. Εδώ ο χρόνος κυλά.
2: Άντε στην υγεία μας!
3: Στην υγεία μας!
4: Υγεία μας.
1: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά. Ψάχνεις την καλύτερη μεταφορική? Είναι ελληνική. Hellenic Transport. Περισυλλογές, παραδόσεις και παραλαβές από όλη την Ελλάδα. Παραδόσεις και παραλαβές και από όλη τη Γερμανία. Νιρεμβέργη, Μόναχο, Στουτγκάρδη, Φραγκφούρτη, Ντίσελντορφ, Βερολίνο, Ανόβερο, Αμβούργο. Hellenic Transport. Αναλαμβάνουμε μεταφορές και παραδόσεις από πακέτα και οικοσυσκευές έως γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, πρέσες, αλέτρια και άλλα. Τηλέφωνο 6972-848025. Hellenic Transport. Η καλύτερη μεταφορική είναι ελληνική.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό? Είναι δυνατόν? Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
1: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Μαζί φτάνουμε ψηλά. Ντάνος. Φτάνουμε πολύ ψηλά με τον καλαθοφόρο γερανό του Ντάνου για κάθε εργασία που απαιτεί ύψος. Ντάνος. Κοπή ψηλών δέντρων και επικίνδυνων κλαδιών. Μεταφορά των κλαδιών και καθάρισμα του σημείου. Ντάνος. Με ιδιόκτητο καλαθοφόρο γερανό για όποια ανυψωτική εργασία χρειάζεστε. Μεραρχίας 130, Σέρες. Τηλέφωνο 6945-908974. Καλαθοφόρος γερανός Ντάνος. Μαζί φτάνουμε ψηλά.
6: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
0: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
0: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
0: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
0: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
0: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
0: Κελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
0: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
0: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα sandwich, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, burger, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 10 με τόνο. Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Ανακύκλωση μετάλλων Scrap. Η οικολογική και οικονομική λύση για την ανακύκλωση των μετάλλων σας. Η Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap προσφέρει γρήγορη και αξιόπιστη υπηρεσία αγοράς επιτόπου μετρητής. Απλά φέρτε τα μέταλλα ή επικοινωνήστε μαζί μας και θα έρθουμε εμείς στο χώρο σας για παραλαβή. Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς και αποψηλώσεις εργοστασίων, ανακυκλώνουμε παλιά αυτοκίνητα, τρακτέρ, μηχανές και άλλα μεταλλικά αντικείμενα. Εμπιστευτείτε μας για μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη και οικονομικά αποδοτική διαχείριση των μεταλλικών σας αποβλήτων. Μάνδρα Ανακύκλωσης Μετάλλων Scrap στο Ποντισμένο. Τηλέφωνο 6945-528-148. Υπεύθυνος Αθανάσιος Ραϊφόγλου. Κάνει καλό στο περιβάλλον και στην τσέπη σας.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδικής.
1: Du sprichst Deutsch.
2: Ψάχνεις δουλειά με σταθερό μηνιαίο μισθό και ασφάλεια υγείας και ζωής?
1: Komm zu Regiocom.
2: Πλήρως αμοιβόμενη εκπαίδευση, εξαιρετικά ελκυστικά μπόνους πωλήσεων και δυνατότητα μερικής απασχόλησης σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην εξυπηρέτηση πελατών. Regiocom. Πάνω από 25 χρόνια με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους σε ολόκληρη την Ευρώπη και με καινοτόμες αξιόπιστες υπηρεσίες, άνοιξε τα γραφεία της στις Σέρρες και σε περιμένει. Επικοινώνησε σήμερα με την Regiocom στο 6993-211-019.
1: Bewirb dich jetzt. Wir freuen uns auf dich.
3: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα,
4: σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Autocars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 6909 722 909.
4: Autocars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιγα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλεια Σερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
1: Κάθεσε αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Να δεις πως έγινε η ζωή χωρίς εσένα. Θα σου στείλω δυο λουλούδια μαραμένα. Να δεις πως έγινε η ζωή χωρίς εσένα.
1: Από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξία.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

Αττική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: ώρα με την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1 για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξία.

Καρολούστη. Χάρης Κωστόπουλος. Νύχτα ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στα νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον Γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.